0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Και στη συνέχεια, όσο έχω εσένα, Στέλιος Ρόκος.

λόγος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας, τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ονειρών, ιδιοκτησία ομάδα Φωνά και Λάτ. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάστε το όνομα και ευχαριστούμε τα ίμια από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Ευχαριστώ τους φίλους στη Γερμανία. Λίγα τηλέφωνα και ήμουν από την Αυστραλία, δεν πειράζει όμως. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ, είναι η ωραία μας εκεί, τα παιδιά που έχουν δει κομπιούτερ. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας ακούνε έτσι μέσα στο ίντερνετ και τους αρέσουν τα τραγούδια μας.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπος Φίλης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγγελάτος που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος, την αγαπούσα παραδέχομαι.

πράγματα και τη ζωή μου. Αφού και για το χωρισμό μας έφτιαξε.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ημιολουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Ανίκη ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Taos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taos Springs. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόλος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Γιάννης Πάριος. Που να είσαι τώρα.

0: Ακούτε τη φωνή των ενός.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
1: Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την φούσκια δισκοθήκη της φωνής των Αγινών. Ρώτα Στάλλα.
2: Στον άλλο κόσμο που θα πάω κοίτα κοίτα μη γυρίς συνεχώς

Μια ρίζα δέντρο Λιβανό. Και

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
2: Έφυγες στα μάτια.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να... Στέλιος Διονύσιο, πάψατε πίσω.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass.
1765 Clue or Largo Road στο Φιβουάριο.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
13: Gus is for us.
14: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Γλυκερία. Παντού.

0: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.
1: Σου έλεγα, έχεις σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου λέγεις,

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά, καλά.

Απ' την καλή σου την καρδιά ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεσμείς. Και μου λες, αλλά σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου λες, καλά, καλά.

Αξέχαστη εποχή από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
1: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις.
0: Πού θα πας? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Βαλάντης.

0: ετοιμάζεσαι.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Μπέση Αργυράκη, εσύ ό,τι πεις.

0: την πέσεις, Αργυράκη, ό,τι και να πεις.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια. Τα παράξενα σου μάτια. Ένα τραγούδι από την Χριστίνα Φαρμάκη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία. Φέρε άλλα τόσα πιάτα, Βαγγέλης Περπινιάδης.

drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Μόλις εσένα σκεφτώ, παραλογίζομαι. Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Παρόν όπως πάντα τον βλέπουμε.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Ανεστικό και πληθωρισμός είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
2: Ο
1: δείκτης της ορθοκλέωσης σήμερα είναι κρυάστος. Αν καταφέραμε το μέλλον, οι προβλήματα θα γίνονται γεννήσεις.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όμως με μπετόνι. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δουλειά που τη φοβάται τη ζωή.

σιρήνες και τεπόδι. Σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Τα καταφέραμε λοιπόν. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα τα κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίγας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Thank you.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρινς. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Η ενεργειακή κόμβη.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όμως με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δουλή που τη φοβάται τη ζωή.

0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και τεπών. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
1: Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rupees. Ευάγγελος Περιπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του Καλδάρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος

Άκρη δεν έχει ο ουρανός. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Ζωγράφο.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Όλοι πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ τηλεφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, Κουρασμένο Παλικάρι.

0: Στέλιος Καζατζίδης, κουρασμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε και απειώτης.
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Δίκημο σχολείο. Βάλει και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Στη συνέχεια, που πας χωρίς αγάπη.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Τάμπα Μπέι Έρεα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He's Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus.
9: He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Βίκυ Μοσχολιού, σε έβλεπα στα μάτια.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονείρων.

Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χαζαζίδης, ο Κύρ Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερα μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Κώστας Χατζής, το αστέρι του Βοριά.

0: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκούναρη. Τέτοια αγάπη.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Λίτσα Διαμάντη.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Για σας που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγίνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αντιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Σμύρνη,

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

στα μάτια της Κόκοτας. Όνειρο απατηλό. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ελλήνων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψα σιρτάκι. Ακούτε το ελληνικό κομμάτι. Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

Ρενετέσσερες, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
14: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
15: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
14: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκλούτς. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Ύπο Κρύψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας», Τόλης Βοσκόπουλος.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκα.

0: Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό, δηλαδή φωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Κυζαρχιάς.
1: Πάμε για ύπνο, Κατέρι. Μια παλιά λαϊκιά.

Τα μάτια της σκόβοντας βρέχει ο Θεός. Από την ηλιόλουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον Βασίλη Καράς. Τι αισθάνεσαι?
1: Τι μπορώ να κάνω? Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σύγχρονο. Κάπου κάπου ξεχνώ.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι

0: οικονομία. Τώρα, ποιο είναι το ενδιαφέρον, είναι δύο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

θα σε θυμηθώ. Το φως θα σβήσω κι απόψε από γυνατή δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών. Ρωτώ στάνω.

κι είχαν γίνει σύννεφο κι άστρο λαμπρό.

μια βέργα ζυγαριά. Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο. Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο. Και γίνε φέρα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

0: συνεργαστούν για την ασκήση του ελεύθερου.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούνα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποτρίτσο. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Γράτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελούς. Αχέπα Θάπονη. Σας περιμένουμε. Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νινών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μιλάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Κρός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Κρός. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: καλά να είσαι κι όπου να είσαι.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: σηκώθηκα πια, δεν είχα σηκώθηκα πια, δεν έγινε νερό.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούνα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: και τον ακολουθείς για 800 μέτρα, οδηγώντας προσεκτικά.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Ridge. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: αυτόματα τώρα να ακούν κλασική μουσική.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: κάποιος κάτι μυστικό που νομίζουν η αυτή η επιτροπή, το έσβαιναν.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπο Σπέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Clearwater Beach.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
14: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
15: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
14: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: εσείς. Τι είναι ποτέ.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
0: Άλλοι γύρω μας, πρέπει να αντιληφθούμε ότι πολύ εύκολα οι φίλοι οι τωρινοί είναι εχθροί αύριο και οι εχθροί οι τωρινοί είναι φίλοι αύριο. Αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας.
2: Τώρα εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρχει και φαίνεται να υπάρχει κάποιος εκνευρισμός από πλευράς Τουρκίας, αφενός γιατί ο Ρούμπιο δεν πέρασε καθόλου σε αυτή την περιοδία του από εκεί, αφετέρου γιατί ήρθε εδώ, άφησε αυτά τα μηνύματα να αιωρούνται κτλ. Πώς βλέπετε τη συμπεριφορά της?
0: Ο εκνευρισμός πρέπει να υπάρχει σίγουρα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ρούμπιο για την Ελλάδα. Στην ουσία ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι τα πάντα ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Η δημοκρατία ξεκίνησε από την Ελλάδα, οι βασικές αρχές, το πώς λειτουργεί η Δύση ξεκίνησε από την Ελλάδα και οφείλουμε να επιστρέψουμε στις αρχές αυτές. Και γι' αυτό μίλησε και από την Πνίκα. Λογικό είναι αυτό να δημιουργούν μια ανησυχία. Εδώ ανησυχία δημιούργησε στην Τουρκία οι πολλές φορές που σηκώθηκε το Κογκρέσο να χειροκροτήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο πρωθυπουργό της χώρας, όταν πήγε στις Ηνωμένες
3: Πολιτείες.
0: Και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ. Αυτές οι εκφράσεις δεν θα ενοχλήσουν που προκύπτουν από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων και ίσως έναν από τους υποψήφιους προέδρους στις επόμενες εκλογές. Εννοείται ότι θα τον ότι ενοχλούν.
3: Κύριε Στεφάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ψυχραιμία να έχουμε και ηρεμία, διότι ξέρετε, φανταστείτε ποιες θα ήταν οι συζητήσεις εδώ, εάν ο κύριος Ρούμπιο πήγαινε στην Τουρκία και δεν ερχόταν σε εμάς. Εμείς λοιπόν τα θέματα πρέπει όπως και τα αντιμετωπίζετε πάντα με ψυχραιμία και να βγάζουμε τα σωστά συμπεράσματα. Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Πολύ.
3: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από τον θέμα Ρούμπιο. Θα επανέλθουμε στην συνέχεια, γιατί είμαστε σε μια φάση που ο νότος της Ευρώπης, στη γειτονιά μας δηλαδή, βράζει.
2: Ναι, δοκιμάζεται κατά κάποιο τρόπο.
3: Και η Ισπανία.
2: Στο κοινωνικό πεδίο, ως επιτοπλίστων, έτσι, και για τις εκπαιδευτικές διαδηλώσεις,

0: και για το θέμα του στεγαστικού στην Ισπανία.
1: Σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνεδρίαση του Eurogroup, η ενεργειακή ακρίβεια και οι πληθωριστικές πιέσεις. Το αίτημα από Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Οι αντιστάσεις των χωρών του Βορρά. Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη από την Αρναία της Χαλκιδικής και τις Κουριές. Γιατί ζήτησε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε κινητοποιήσεις παραμένουν οι αλληλείς. Τι τους είπε ο Πρωθυπουργός σε μια σύντομη συνομιλία. Το αίτημά τους για συνάντηση με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων κλείνει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Οι αντιδράσεις και οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας. Δεκτή από το πρώτο δικείο της Αθήνας η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την ελληνικό μετρό σχετικά με τις ζημιές στα κτίρια. Ρώσικο πλήγμα στην πόλη Κραματόρσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Επίθεση εναντίον λεωφορείου, γεμάτου επιβάτες. Μεγάλος ο αριθμός των νεκρών. Ορόσημο στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά σχέδια της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Η επίσκεψη συνοδεύτηκε και από νέες σημαντικές συμφωνίες που καταδεικνύουν τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο αποτελεί για την Αθήνα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται από την Ουάσιγκτον ως σημαίνων σύμμαχος. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
3: 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών. Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
4: Η χθεσινή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο λειτουργήσε σε διπλό άξονα. Επιβεβαίωσε την ποιότητα των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και αποτύπωσε το εξαιρετικό τους επίπεδο σε κάθε τομέα. Η συζήτηση μεταξύ Γιώργου Γεραπετρίδη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά. Κάτι ασυνήθιστο, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός σπανίως κάνει διμερείς συναντήσεις, αφού ως επιτοπλίστων λαμβάνουν χώρα μόνο οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν αναχωρήσει, κάνει τον δικό του απολογισμό από την επίσκεψη, αναρτώντας σχετικό βίντεο και χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο.
5: This is where so many of the pillars and the foundations of the West, but I think in many ways it also I think reinforces our ties to Greece, which is really a model ally.
2: Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο μήνυμα για την ενέργεια και ασφάλεια στην περιοχή έστειλε μέσω συνέντευξής του στην Καθημερινή, τονίζοντας ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ενώ χαρακτήρισε αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
6: Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
2: Με συνάντηση με τον Πρωθυπουργό έκλεισε ο Μάρκο Ρούμπιο την επίσκεψή του στην Αθήνα.
7: I think a pillar of stability in a turbulent region, but also a bridge between Europe, the West, the United States, the Middle East, and the Arab world, the GCC countries. And in that sense, yes, I would agree with you that we are an indispensable partner to the United States.
8: One of the things that underpins our partnership, a very strong partnership, is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about, and we more often than not agree on the right solution.
2: Νωρίτερα, με μια γεμάτη συμβολισμούς ομιλία στην ΤΝΙΚΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο έστειλε ισχυρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.
8: Greece has been at the center of this shift. The people of this nation have proved themselves once again to be an indispensable friend to Europe and to the United States alike on everything from energy to migration to defense.
2: Στο κοινό ανακοινωθέν του 6ου στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων και ένα αμυντικό πακέτο 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμφωνία που κινείται εντός του ελληνικού σχεδιασμού για τα F-16 Viper και F-35 και προβλέπει ενίσχυση της βιομηχανικής συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες.
9: Οι δύο πλευρές επανεβεβαίωσαν το σταθερό, διαχρονικό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώνουν εκδηλώνονται στις κοινέ δημοκρατικές αξίες και στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού συμμάχου στο ΝΑΤΟ.
2: Αθήνα και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσαν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στο γεωπολιτικό χάρτη.
10: Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
11: We can never be in a situation where if energy is cut off or energy flows are cut off from one part of the whole world is threatened. We are very committed to the success of these projects and we're very committed to the partnership we have with Greece.
2: Προς τιμήν του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παρατέθηκε δείπνο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην προσφώνησή του να χαρακτηρίζει τον Μάρκο Ρούμπιο φίλο της Ελλάδας.
1: Η σαφής αμερικανική στήριξη στα ελληνικά ενεργειακά σχέδια, οι νέες συμφωνίες και η πολιτικά φορτισμένη ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ συνθέτουν το αποτύπωμα του πυκνού 24ωρου του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη να δούμε πώς αποτιμά, Νίκο, η ελληνική διπλωματία την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
12: Καλό μεσημέρι. Υπήρξε βεβαίως θετική αποτίμηση και μάλιστα ανώτη διπλωματική πηγή που συναντήσαμε σήμερα τόνιζε ότι η επίσκεψη ανέδειξε το βάθος αλλά και την εμπέδωση της στρατηγικής σχέσης και το υψηλότερο επίπεδο των διμερών σχέσεων όπως αποτυπώθηκε και στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Επίσης αναδείχθηκε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και αυτό το συγκρατεί η Αθήνα η στρατηγική σύμπλευση των δύο χωρών, η κοινή προσέγγιση μείζωνα περιφερειακά ζητήματα αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή και ως παρόχο ασφάλειας αλλά και βεβαίως για τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Τώρα, η ίδια ανώτερη διπλωματική πηγή επεσήμανε την απόλυτη δέσμευση στην οποία επανέλαβε τρεις φορές ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για τη στήριξη των ενεργειακών εύρων μεταξύ αυτών και του GSI. Σε ό,τι αφορά για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ρωτήθηκε η ανώτερη διπλωματική πηγή τι ακριβώς σημαίνει η δήλωση του κ. Ρούμπιο στη συνέντευξή του στην Καθημερινή σήμερα ότι οι Αμερικανοί θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Η πηγή τόνισε ότι αυτό είναι κάτι που δεν συζητείται δημοσίως. Όμως σε ό,τι αφορά το ίδιο το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τονίστηκε ότι η Αθήνα είναι έτοιμη και μόλις υποβληθεί το σχετικό αίτημα από την διαχειρίστρια εταιρεία, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία της αδειοδότησης και κατόπιν της έκδοσης της ναύτης. Πάντως, επισημάνθηκε σε σχέση με την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο χθες στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου σε ευαισθησίες άλλων χωρών, ότι πουδενή η αναφορά σε ευαισθησίες σημαίνει και δικαιώματα άλλων χωρών.
1: Πάντως έγινε και στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, συζητήθηκαν και όλα τα περιφερειακά ζητήματα.
12: Ναι, αυτή η πληροφορία υπάρχει από την ανώτερη διπλωματική πηγή, ότι στη συνάντηση για τα πετρίτη Ρούμπιο που κράτησε 45 λεπτά, τέθηκαν όλα τα περιφερειακά.
13: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Και συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι την άμυνα, την ενέργεια, την ασφάλεια και τη μετανάστευση.
14: Η εικόνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη κυριάρχησε στα διεθνή δίκτυα ενημέρωσης. Κοινός παρανομαστής της αναλύσης, η προσπάθεια ιδεολογικής θεμελίωσης και σύνδεσης της Αμερικανικής πολιτικής με τα αρχαιοελληνικά ιδεώδη.
15: Rubio's trip to Greece and the speech that he gave today has been reverberating around conservative circles all day long, both for its message and for its staging. So they're actually quite
16: happy. The backdrop was quite remarkable.
15: It was stunning, and the message was stunning and sweeping as well.
4: Ο Ρούμπιο στρέφεται στην αρχαία Ελλάδα για να στηρίξει το πρώτα η Αμερική.
9: Ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ανατρέχει στο παρελθόν για να προβάλλει την πολιτική Τραμπ, πρώτα η Αμερική.
14: Στο πολιτικό βάρος της ομιλίας επικεντρώθηκε στην παρέμβασή του ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance.
6: Εξαιρετική ομιλία από τον Μάρκο σε μία από τις κοιτίδες του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Οι φίλοι μας στην Ευρώπη είναι αντιμέτωποι με μια δραματική επιλογή. Παρακμή ή ανανέωση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση.
14: Στα ρεπορτάζ των ξενών δικτύων κυριαρχεί το αυστηρό μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο στους Ευρωπαίους συμμάχους. Ενώ την ίδια ώρα αναδεικνύεται το εξαιρετικό, όπως το χαρακτηρίζουν, επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
17: Ατροφία, υποτέλεια και παρακμή. Η ζωφερή προειδοποίηση του Ρούμπιο για την Ευρώπη.
18: He called for Europe to awaken from what he described as its long slumber.
19: Yeah, speaking against the backdrop there, you can see of the Acropolis in Athens. He said there was nothing wrong with loyalty to your nation, and rather than prioritizing the interests of the global community.
20: He talked specifically about threats to Western civilization and America's place on the world stage.
21: He said this is the greatest story known to man, and it began here. Greece. The father of modern democracy, what we now have in the United States.
15: People at the State Department tell me they consider our relations with Greece right now to be very strong. We have strong security relations.
14: Πίσω από τις προειδοποιήσεις για το μέλλον της Δύσης, τα διεθνή μέσα αναδεικνύουν και τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού με ορίζοντα προεδρικής υποψηφιότητας.
17: Η ομιλία του Ρούμπιο στην Ελλάδα υποδηλώνει ευρύτερες φιλοδοξίες.
14: Σε κάθε περίπτωση, το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής διπλωματικής επίσκεψης. Για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ αποτέλεσε μια σαφή διακήρυξη προθέσεων της Ουάσιγκτον.
1: Βλέπουμε και στην Κωνσταντινούπολη την Ελβίρα Κρίθαρη. Θα μας πει πώς αποκωδικοποιούν τα τουρκικά μέσα την επίσκεψη Ρούμπιο και τα μηνύματα που εκπέμπει η εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Τι γράφεται και τι λέγεται, Ελβίρα.
22: Χρήσα, να ξεκινήσω με τα δεδομένα. Γεννή Σαφάκ, η Ελλάδα παραδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για ακόμη μια φορά. Τζουνγκουνιέτ, ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα έναν από τους βασικούς πυλώνες των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Μιλιέτ, ο Ρούμπιο δεν έβρισκε λόγια για να εξυμνήσει την Ελλάδα. Και Χουριέτ, Ρούμπιο, η τελευταία ελπίδα της Ελλάδας απέναντι στην Άγκυρα. Βλέπουμε λοιπόν τον τουρκικό τύπο να αποκωδικοποιεί αυτήν τη συνάντηση και όσα διαδραματίστηκαν εχθές στην Αθήνα. Έχοντας το φόντο πάντα και ως μέτρο μάλλον την ίδια την Τουρκία, την ίδια την Άγκυρα. Και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι όλες οι κινήσεις, οι συμφωνίες και η εμβάθυνση έχουν αυτόν κρυφό αποδέκτη, αυτόν τον παραλήπτη. Μάλλον που δεν είναι άλλος από την Τουρκία και την αμυντική υπεροπλία της, καθώς εστιάζουν σε τρία πράγματα, και στο καλώδιο και στον καυτοδιάδρομο και στην αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, που τη βλέπουν ως μια απάντηση στην αντίστοιχη της Άγκυρας. Δεν λείπουν οι παραδοχές και, όπως είδαμε στον τίτλο της Μιλιέτ, και εγκομιαστικές παραδοχές για την σημασία αυτής της και τους συμβολισμούς αυτής της συνάντησης εχθές. Παρ' όλα αυτά, ο τουρκικός τύπος είναι αιχμηρός, βλέπει πως πίσω από όλα κρύβεται η ανάγκη της Ελλάδας να απαντήσει στην Τουρκία, και τα δημοσιεύματα κινούνται σε αυτούς τους τόνους, αφού βέβαια στην αρχή είχαν προσπαθήσει να υποβαθμίσουν και το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια αντίστοιχη συνάντηση και επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Τουρκία χθες.
1: Ευχαριστούμε για την ώρα, Ελβίρα. Θα σε δούμε ξανά στη διάρκεια του δελτίου, θα μας δώσεις και άλλη είδηση. Τώρα, στο μέτωπο του ενεργειακού και στα καύσιμα, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθοριστεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, όσο έκλεισε η σεζόν τον περασμένο Απρίλιο. Και Μαρίνα Δεμερτζιάννη, σχετική τροπολογία για την επιδότησή του από τις 15 Οκτωβρίου, βρίσκεται ήδη στη Βουλή. Τι προβλέπει? προβλέπει την επιδότηση για 2 εβδομάδες, για 16 μέρες για την ακρίβεια, από τις 15 του Οκτώβρη μέχρι και τις 31 του μήνα. Τώρα το ακριβές ποσό της επιδότησης θα το μάθουμε, όπως είπες και εσύ, την επόμενη εβδομάδα. Θα οριστεί με κοινή υπουργική απόφαση, και αυτό γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ρευστότητα και στη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αλλά και στα ναύλα που βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό. Για παράδειγμα, μέσα σε μία εβδομάδα τα τάνκερ μεσαίου μεγέθους έχουν αυξήσει τα ναύλα τους κατά 150%, ενώ σε σχέση με τον Ιανουάριο η σύγκριση είναι απελπιστική, είναι πάνω από 300 φορές πάνω η τιμή των ναύλων. Είναι λοιπόν τέτοια τα δεδομένα και αλλάζουν τόσο γρήγορα που πρέπει και οι αποφάσεις και ο προγραμματισμός του οικονομικού επιτελείου να είναι πρόθεσμος αφενός και να αναθεωρείται συνεχώς.
0: Ναι, τώρα τα δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάριο πληγμάτων κατά του Ιράν οδηγούν σε άνοδο και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που κυμαίνονται.
1: Είναι πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο και το βλέπουμε να ανεβαίνει τα τελευταία λεπτά, ενώ το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει και αυτό τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, το βλέπουμε και στις κάρτες. Το πετρέλαιο η ετήσια μεταβολή είναι 60%, στο φυσικό αέριο η ετήσια πάλι μεταβολή είναι περίπου 150%. Χρήσα. Τώρα για να πάμε στα δικά μας, στα καύσιμα, η τιμή της αμόλυβδης μέση πανελλαδική τιμή πάντα είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης βλέπουμε πως πλέον έχει απορροφηθεί και φαίνεται στην αγορά η επιδότηση, η επιπλέον επιδότηση, και αυτό κινείται στα 2 ευρώ και 14 λεπτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Με ζητούμενο τη συνένεση στην αντιμετώπιση τη ενεργειακή ακρίβεια και των επιπτώσεών τη στην οικονομία τη Ευρωζώνη, συνεδριάζει το Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Σε λίγο ξεκινά. Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βόρρα παραμένουν ισχυρές. Κλίμα θα μας δώσει η Έλενα Αποστολίδου, διότι σήμερα δεν αναμένουμε αποφάσεις.
3: Ναι, ακριβώς, Χρύσα. Σε περίπου μία ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση του Eurogroup, των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Σε 40 λεπτά περίπου αναμένεται η άφιξη του Προέδρου, του Κυριάκου Πιερακάκη, ο οποίος αναμένεται να δώσει και το στίγμα της συζήτησης, που φυσικά δεν θα είναι άλλο παρά οι επιπτώσεις των ψηλών ενεργειακών τιμών, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στα κράτη-μέλη, στις εθνικές κυβερνήσεις δηλαδή. Δύο νομίζω σημεία πρέπει να κρατήσουμε. Το πρώτο είναι το μήνυμα το οποίο θα εκπέμψει το Eurogroup στις αγορές, και αυτό αφορά κυρίως τη δημοσιονομική πειθαρχία, εάν δηλαδή θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο για μέτρα στήριξης των εθνικών οικονομιών. Και το δεύτερο αφορά τον τόνο, ουσιαστικά το κλίμα που, όπως ανέφερες και εσύ, θα υπάρξει ανάμεσα στις κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, δύο στρατόπεδα, Βορρά και ο Νότος. Ο Νότος, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να μπορέσουν στοχευμένα να στηρίξουν οικοκυριά και επιχείρησεις. Και από την άλλη πλευρά είναι οι χώρες του Βορρά, οι οποίες είναι πιο αυστηρές και επιμένουν σε μια αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων.
0: Άρα θα λέγαμε
3: σήμερα, όπως μας έλεγε,
0: ότι σήμερα θα γίνει μια καταγραφή των συσχετισμών και όχι ότι απαραίτητα θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί σίγουρα αυτό το οποίο αναμένεται εδώ είναι ουσιαστικά το πολιτικό κλίμα που θα επικρατήσει, και αυτό που μας έλεγε κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος είναι ουσιαστικά οι πολιτικές πιέσεις που θα υπάρξουν σήμερα, πώς θα ενταχθούν στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και επίσης θα συζητηθεί ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που μας έθεσε ο ίδιος, σε ποιο βαθμό θέλουμε, όπως είπε, να τροποποιούμε το δημοσιονομικά μας πλαίσιο ως απάντηση σε αυτό το σοκ. Άρα λοιπόν σίγουρα θα δουν πού συγκλίνουν οι εθνικές οικονομίες. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι δεν είναι σκληρή αναμέτρηση, καθώς όλοι θέλουν ευρωπαϊκή στήριξη, καθώς γνωρίζουν ότι η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει στην Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν συνέπειες και το επόμενο διάστημα.
0: Απλώς τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι τα ίδια για όλες τις χώρες.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό και είναι ζητούμενο κοινό στόχο.
3: Σήμερα αυτό θα καταγράψουν και με αυτές τις αποφάσεις που θα πάρουν σήμερα, περισσότερο πολιτικές αποφάσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικές και στις αγορές και στις εθνικές οικονομίες. Με αυτά τα χαρτιά σήμερα, με αυτές τις αποφάσεις θα πάνε στην Σύνοδο την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, το το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Πάμε στις Σκουριές, στον Χρήστο Τσαλικίδη. Μηνύματα έστειλε Χρήστο ο Πρωθυπουργός με πολλαπλούς αποδέκτες.
5: Ακριβώς. Όπως ανέφερες, το μήνυμα είναι ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις και η επόμενη τετραετία θα είναι εκείνη των μεγάλων επενδύσεων, εφόσον οι Έλληνες πολίτες εμπιστευτούν εκ νέου την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επισήμανε επίσης ότι η συγκεκριμένη επένδυση εδώ στο νέο μεταλλείο χρυσού και χαλκού στις Σκουριές Χαλκιδικής ανοίγει τον δρόμο και για άλλες παρόμοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, το 2019 μιλούσε για την ανάγκη η χώρα να κάνει άλλα μας την απασχόληση. Σήμερα μπορούμε, όπως είπε, να νιώθουμε δικαιωμένοι. Και έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, εκφράζοντας τη χαρά του που σήμερα εγκαινιάζουν την παραγωγική φάση αυτής της σημαντικής επένδυσης ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία δημιουργεί περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας. Ενώ υπενθύμησε ότι το 2017 οι ιδεολογικές αιμονές, όπως ανέφερε της τότε κυβέρνησης, εμπόδιζαν την επένδυση να μπορέσει να αναπτυχθεί, να ανοίξει τα φτερά της. Σήμερα περνά πλέον το έργο στην παραγωγική διαδικασία, δεδομένου ότι πριν από ένα μήνα, στις 8 Σεπτεμβρίου, είχε παραχθεί το πρώτο έτσι συμπίκρωμα χρυσού και χαλκού εδώ στις εγκαταστάσεις του νέου μεταλλίου στις Σκουριές της Χαλκιδικής.
0: Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός.
7: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Σκουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτή τη επένδυση και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργία τη. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Με τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Χρήστο, νωρίτερα στην Αρνέα, από όπου ξεκίνησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, αλλά και με αλλοιείς. Θυμίζω, ο κλάδος τους βρίσκεται σε κινητοποιήσεις.
5: Ξεκινώ με τους αλλοιείς, όπου ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τα προβλήματα του κλάδου της αλλοιείας και πως η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να μπορέσει να σταθεί στο πλευρό τους. Ο Πρωθυπουργός επίσης αναγνώρισε ότι οι ψαράδες παράγουν ένα σημαντικό έργο, ένας παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Επισήμανε ωστόσο ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ότι έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά της χώρας, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να τους στηρίξει και να συμμηνυχήσουν να παράγουν με την ίδια ένταση που το κάνουν και σήμερα, τονίζοντας πως είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αλλά ο συγκεκριμένος κλάδος, ο κλάδος της αλλοιείας, αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συναντήσεις, με τις συνομιλίες, π.χ. ο Πρωθυπουργός με τους πολίτες στην κεντρική πλατεία της Αρνέας, αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι, όπως είπε, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανανεώσει τη συμφωνία αλήθειας που υπέγραψε με τους πολίτες. Η κυβέρνηση το 2019 και το 2023 και να ανανεώσει και πάλι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ενώ σημείωσε σε άλλο σημείο ότι η σταθερότητα στην οποία αναφέρεται δεν σημαίνει στασιμότητα, αλλά ανοίγει το δρόμο για να μπορέσει η χώρα να πετύχει ακόμα καλύτερα βήματα σε επίπεδο οικονομίας και αυτά τα αποτελέσματα της οικονομίας να μεταφερθούν σε καθημερινότητα των πολιτών, ώστε αυτή να βελτιωθεί και να γίνει στα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα μέρος των όσων είπε ο κ. Μητσοτάκης.
8: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου, που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
7: Αναγνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
1: Δεμένα παραμένουν καΐγια και μηχανότρατες, με τους αλλιείς να σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Είχαν προειδοποίηση με κλιμάκωση. Αυτή την ώρα έχουν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, Μαργαρίτη Σχοινά.
2: Πρώτη φορά εδώ και χρόνια, παρόλο που η ελεκτική περίοδος έχει αρχίσει, το κάικι του Γιώργου Χούλ είναι δεμένο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα για να βγει στα ανοιχτά ή να δουλέψει είναι τεράστια, όπως λέει, και χρήματα δεν υπάρχουν.
10: Όλα έχουν ανέβει. Δηλαδή, όταν ένα κάπω με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα γεννημένοι με στη θάλασσα. Και δεν μπορούμε να τα φέρουμε.
2: Είναι ένας από τους δεκάδες αλλιείς που απεργούν από την 1η Οκτωβρίου και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους αφού δεν ικανοποιήθηκαν, όπως υποστηρίζουν, από τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο.
11: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά. Δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
23: Εάν δεν υπάρξει σημείο επαφής μέσα στην ημέρα μεταξύ των αλλιέων και του αρμόδιου Υπουργείου, τότε οι ψαράδες διαμηνύουν πως θα προχωρήσουν σε πολύ πιο δυναμικές κινητοποίησεις.
24: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
23: Και δεν έχετε βγει στα άλλα ακόμα.
24: Δεν βγήκαμε. Και τα έξοδα τρέχουν.
2: Την ίδια ώρα στις αγορές τα αλλιεύματα είναι ελάχιστα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε λαϊκή αγορά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στήθηκε μόλις ένας πάγκος με ψάρια. Ελάχιστοι οι πάγκοι και στην κεντρική ψαραγορά.
25: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
26: Τίποτα δεν βλέπει σήμερα. Μόνο έχει και τροφικό αλίγο και.
23: Πόσες μέρες ήσταν κλειστά?
2: Μεγάλες ελλείψεις παρατηρούνται πλέον και στην εστίαση, ενώ τα αλλιεύματα που έχουν απομείνει και πουλούνται είναι ιχθυοτροφείου ή κατεψυγμένα.
1: Λοιπόν, στη σύνδεσή μας η Δέσποινα Κρητικού, ίσως στο Δημαρχείο της Αρναίας, αυτή την ώρα εκπρόσωποι των αλλιεών συναντώνται με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να θέσουν τα αιτήματά τους.
27: Εδώ και λίγη ώρα άρχισε αυτή η συνάντηση με μια αντιπροσωπεία περίπου 20 αλλιεών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να έχει δηλώσει τη διάθεσή του να ακούσει τα αιτήματά τους ένα προς ένα και να επιχειρήσει να βρεθεί λύση. Είναι η 8η μέρα της απεργίας των αλλιεών. Έχει στεγνώσει από φρέσκα ψάρια. Χρήσα η αγορά, οι χθιόσκαλες είναι κλειστές και κάτι τέτοιο δεν επιθυμεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, να συνεχιστεί η μείωση, η επιδότηση στο πετρέλαιο που δόθηκε τις προηγούμενες ημέρες δεν βρήκε σύμφωνο στους αλλιείς. Ζητούν επιδότηση περίπου στα 50 με 55 λεπτά στο λίτρο, κάτι αντίστοιχο με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Και επίσης το θέμα της παράνομης αλλιείας είναι από αυτά που έχουν τεθεί στο τραπέζι. Αναμένουμε και εμείς την ολοκλήρωση της συνάντησης για τη λήψη αποφάσεων από τους αλλιείς και να δούμε τι διεμήφθη ακριβώς με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Και στη συνέχεια, βέβαια, θα συνεδριάσουν και αυτοί προκειμένου να επανεξετάσουν τη στάση τους, να καθορίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αναμένουμε εξελίξεις. Ευχαριστούμε τη Δέσποινα Κρητικού. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ πραγματοποίησαν επιχείρηση στο φαράγγι του Βίκου για τη διάσωση Ελβετού, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Χιώμος.
28: Καλησπέρα, Χρήσα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά, το ελικόπτερο Super Puma που ξεκίνησε από την Ελευσίνα εθεάθη πάνω από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και κατευθύνεται προς το φαράγγι του Βίκου. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση, δεδομένου ότι υπάρχει έντονη συννεφιά στην περιοχή και πολλές αναταράξεις κατά τη διάρκεια της προσέγγισης που θα κάνει το ελικόπτερο στο φαράγγι του Βίκου. Οι πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑ κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο που είναι τραυματισμένος ο 85χρονος άντρας από την Ελβετία, να σταματήσουν την αιμορραγία. Έχει φέρει χτύπημα στο κεφάλι και να το μεταφέρουν με το ειδικό φορείο σε σημείο που μπορεί να προσεγγίσει το ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, σε μία ώρα περίπου, θα μεταφερθεί εδώ στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και ασθενοφόρο του ΕΚΑ θα τον παραλάβει να τον μεταφέρει άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα που εφημερεύει. Μια δύσκολη επιχείρηση που κράτησε πάρα πολλές ώρες και γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου, λόγω ότι είναι πολύ δύσβατο το μονοπάτι και οι πυροσβέστες για να φτάσουν στο σημείο που τραυματίστηκε ο 85χρονος, θέλουν περίπου 3 ώρες.
0: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Σιώμου για την ενημέρωση. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη παρά την εισαγγελική πρόταση για ενοχή τους. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.
14: Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη το 2021 θα ασκήσει η οικογένειά του.
27: Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο Σύφης Βαλιράκης ήταν ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και ένας μαχητής κατά της διαφθοράς. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση ότι ένα ολόκληρο σύστημα λυσάει για να μην αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του.
4: Ένας ολόκληρος μηχανισμός από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία θέλει να συγκαλύψει όχι μόνο τους φυσικούς αυτούργους, τους μηχανισμούς που τους ενεργοποίησαν και τους κάλυπταν και τους καλύπτουν ακόμη.
28: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση εντός της προθεσμίας των 10 ημερών.
14: Η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου να κηρύξει αθώους τους δύο ψαράδες ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μειοψηφίαγοντας την άποψη ότι τα δύο αδέλφια ψαράδες πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι.
6: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
28: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
14: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με τον πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5-7 έτη. Οι δύο ψαράδες αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, την επίμαχη ημέρα τα δύο αδέρφια επέβαιναν στο αλιευτικό τους στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ενώ ο Σύφης Βαλιράκης βρισκόταν στο φουσκωτό του σκάφος. Σύμφωνα με την κατηγορία, προηγήθηκε διαπληκτισμός. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονταν να πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό γύρω από το φουσκωτό και στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να χτύπησαν τον Σύφη Βαλιράκη με ξύλινο κοντάρι στο κάτω μέρος του σώματός του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατηγορία, εκείνος έπεσε στη θάλασσα και λόγω της πυρηδίνησης χτυπήθηκε από τις προπέλες του σκάφους με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στους δύο ψαράδες καταλογιζόταν επίσης ότι σύμφωνα με την κατηγορία εγκατέλειψαν το Σύφη Βαλιράκη αβοήθητο και δεν παρήχαν πληροφορίες στις λιμενικές αρχές ενώ γνώριζαν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αναζήτησή του. Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν πλήρως όσα τους αποδίδονται. Κατά τις απολογίες τους υποστήριξαν ότι την επίμαχη ημέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα.
0: Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από τον θάνατο της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, της γυναίκας που είναι σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Η 87χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, λίγο πριν υπογράψει για την επιστροφή στο σπίτι της, μετά από τις επίμονες μάχες της να αποτρέψει την έξωση από την οικία όπου έζησε 70 χρόνια. Ο αγώνας της προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων και υποχρέωσε την κυβέρνηση Σάντσεθ στην προκήρυξη προώρων εκλογών.
9: Η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που συγκλώνησε την Ισπανία και έγινε το σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν λίγες μόλις εβδομάδες μετά το διωγμό από το σπίτι που έζησε για 70 χρόνια. Η Ισπανία θρυνεί, αλλά την ίδια ώρα βράζει από οργή. Αγωνίστηκε μέχρι το τέλος η Μαρή Κάρμεν και λίγες μέρες νωρίτερα είχε στείλει το δικό της μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο.
12: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando.
9: Η ίδια συμμετείχε σε διαδηλώσεις όποτε μπορούσε, ενώ δεν δίστασε να τα βάλει με κολοσσούς προκειμένου να κρατήσει το σπίτι της, δείχνοντας το δρόμο.
13: Μαϊκά,
9: Τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά της εξέφρασε ο Πέδρο Σάντσεθ.
8: Όλη μου η αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Μαρή Κάρμεν. Μια αγκαλιά επίσης σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.
9: Η εικόνα της ηλικιωμένης Μαρή Κάρμεν απομακρύνεται από την αστυνομία πάνω σε φορείο, προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή και πυροδότησε τις μεγάλες εθνικές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Αυτή η θύελλα αντιδράσεων εγκλώβησε ακόμη περισσότερο πολιτικά τον Πέδρο Σάντσεθ. Υπό το βάρος της κρίσης, ο Ισπανός Πρωθυπουργός αποφάσισε να προκηρύξει προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.
13: Now it's the issue of housing, specifically affordability and protections for tenants, which has caused gridlock in the Spanish government and led to protests nationwide.
9: Ύστερα από συμφωνία που επιτεύχθηκε με το επενδυτικό ταμείο που είχε αγοράσει το σπίτι της, η Μαρή Κάρμεν περίμενε να επιστρέψει μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Η Μαρή Κάρμεν δεν πρόλαβε να γυρίσει ποτέ.
0: Σε αναβρασμό παραμένει η Γαλλία με τους μαθητές να έχουν επιστρέψει στους δρόμους σήμερα παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Αναγνώρισε τη δυσαρέσκεια των νέων, υποσχέθηκε μέτρα για την παιδεία, αλλά και υπερασπίστηκε τη στάση της αστυνομίας. Θωμάς Παπαϊωάννου, οι εξαγγελίες δεν στάθηκαν ικανές να ανακόψουν το κύμα των κινητοποιήσεων.
15: Όχι, ακριβώς σήμερα έχουμε και δεύτερη κινητοποίηση, τη μαζική, με μία, ήταν να γίνουν δύο γεγονότα. Το ένα ήταν από την πλατεία της Δημοκρατίας προς το πλατεία Στάλιγραντ και άλλη ήταν να μείνει στάσιμη στην πλατεία της Βαστίλης. Τελικά αποφάσισαν οι μαθητές να κάνουν μόνο μία, ξεκίνησαν από την Βαστίλη για να πάνε σε Ρεπουμπλίκ, στην πλατεία της Δημοκρατίας. Οι αστυνομικοί δεν συμφώνησαν καθόλου γιατί ήταν προγραμματισμένο αυτό, δεν υπήρχε η ασφάλεια στον δρόμο, αλλά τελικά υποχωρούν και τους βλέπουμε τώρα.
0: Εμείς βλέπουμε απευθείας την εικόνα από την κινητοποίηση που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη, την πορεία από μαθητές, δικάζω επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικούς.
15: Ακριβώς, γιατί και οι φοιτητές λαμβάνουν μέρος πλέον. Μάλιστα, πολλά πανεπιστήμια μέσα στο Παρίσι παραμένουν κλειστά, και όπως και σχολεία, γύρω στα 200 σχολεία είναι κλειστά.
0: Έχει μειωθεί αισθητά ο αριθμός τους.
15: Αλλά έχει μειωθεί αισθητά. Ίσως τώρα βλέπω μια πραγματική κινητοποίηση των μαθητών και των φοιτητών, γιατί η προηγούμενη την Τετάρτη ήταν και εκπαιδευτικοί μέσα. Συμμετείχαν και άτομα που ήθελαν απλώς να υποστηρίξουν τους μαθητές σε αυτόν τον αγώνα τους. Αλλά τώρα βλέπουμε την αμιγώς κινητοποίηση των μαθητών και φοιτητών. Το γεγονός είναι ότι, όπως είπατε, ο Πρωθυπουργός δεν υποχωρεί εύκολα γιατί δεν υπάρχουν τα περιθώρια υποχώρησης. Υποσχέθηκε ότι θα γίνει πιο γρήγορη αυτή τη φορά η πραγματοποίηση των εξαγγελιών, και υποσχέθηκε ότι ο προϋπολογισμός της παιδείας θα αυξηθεί, θα είναι ένας από τους δύο προϋπολογισμούς που αυξάνεται, ενώ βρισκόμαστε σε δραστικές περικοπές. Θέλω να σας πω απλώς ότι στις 17 του μήνα ξεκινάνε οι σχολικές φθινοπωρινές διακοπές, οπότε η κυβέρνηση ουσιαστικά στοιχηματίζει στρατηγικά ότι από εκεί και ύστερα αυτό το κίνημα θα πάψει, για να μπορέσουν να έρθουν, να μπουν σε μια πραγματικότητα, μια φυσιολογική πραγματικότητα για τα σχολεία.
0: Θα εκτονωθεί η κατάσταση στο διάστημα αυτό που θα μεσολαβήσει, που τα σχολεία θα είναι κλειστά.
15: Ακριβώς.
0: Ίσως και η σημερινή διαμαρτυρία, θα το δούμε. Ίσως και να αποτελεί μια δοκιμασία για τη δυναμική του κινήματος. Θα μας δίνεις ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε τη Θωμαϊδά Παπαϊωάννου από το Παρίσι. Στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, την παράθεση έχει ξεσπάσει στο Πανεπιστήμιο μετά τη χθεσινή ένταση στην Βρετανία. Ο Πρίτανης καταγγέλει ότι αποκλείστηκε στο γραφείο του από περίπου 40 φοιτητές. Οι φοιτητές το διαψεύδουν. Αθανασία Σταμοπούλου, δώσε μας ρεπορτάζ.
16: Ένα επεισόδιο λοιπόν που εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου ήταν να συναντηθεί με φοιτητές προκειμένου αυτοί να του εκφράσουν τα αιτήματά τους που αφορά στη φοιτητική μέρημνα και στη φοιτητική στέγαση. Ο Πρίτανης είπε ότι δεν μπορεί να δεχθεί 40 παιδιά που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Πριτανία και ζήτησε μια πενταμελή ομάδα προκειμένου να πάνε να μιλήσουν με αυτό. Αναγκάστηκε, όπως είπε, να κλειδωθεί, καθώς όλοι οι φοιτητές ζητούσαν να μπουν στην Πριτανία, και όταν έγινε αυτό, όταν κλειδώθηκε ο Πρίτανης μέσα στο γραφείο του, οι φοιτητές φώναζαν συνθήματα και θυροκόλλησαν τα αιτήματά τους. Όπως είπε στη συνέχεια ο κύριος Μπούρας, τρομοκρατήθηκαν τόσο οι εργαζόμενες και προπυλακίστηκαν και οι φύλακες εκεί της αίθουσας. Από την πλευρά τους, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, οι φοιτητές κάνουν λόγο για θεατρινισμό από την πλευρά του κύριου Μπούρα και ότι δεν μπορεί 27 αφιετικοί σύλλογοι, όπως λένε, να εκπροσωπηθούν από 5 άτομα.
0: Ευχαριστούμε, Αθανασία. Σοκ προκαλούν οι εικόνες μετά το ρωσικό πλήγμα στην πόλη Κραματόρσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Όπως θα δούμε, η Ιουλία, η επίθεση έγινε εναντίον λεωφορείων που ήταν γεμάτα επιβάτες και είναι πολλοί οι νεκροί.
3: Ακριβώς, και είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Θυμίζουν τις εικόνες της εισβολής της Ουκρανίας τις πρώτες μέρες. Βλέπετε και εσείς, έχουν πληγεί δύο λεωφορεία. Έχουν γίνει στάχτη οι σκελετοί τους, δεν έχει μείνει τίποτα. Ενώ υπάρχουν συντρίμμια παντού και πτώματα. Είναι μέχρι στιγμής 33 οι νεκροί. Το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ είναι μέρος της ζώνης οχυρών. Η Ρωσία προσπαθεί να ελέγξει ολόκληρη τη μηχανική περιοχή του Ντονμπάς. Είχαμε και επίθεση και στο Κίεβο σήμερα με 3 νεκρούς. Χθες είχαμε 22 νεκρούς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Μίλιμπαντ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, στο Κίεβο και μίλησε για τραγωδία, ενώ ο Ζελένσκι είπε ότι δεν θα μείνει αναπάντητη αυτή η επίθεση.
0: Πολύ σκληρές οι εικόνες. Στην Πολωνία, Ιούλια, επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε σχολείο με τουλάχιστον ένα νεκρό. Το περίεργο είναι ότι πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο αιματηρό περιστατικό μέσα σε ένα 24ωρο.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά η αστυνομία επέτρεψε και τρίτο περιστατικό σε διάστημα 2 ημερών. Και μάλιστα το πρώτο περιστατικό έγινε πριν από λίγες ώρες. Έχουμε ένα 15χρονο ύποπτο δράστη, πρώην μαθητή του σχολείου. Χθες είχαμε έναν 19χρονο, ο οποίος ήταν εκτός σχολείου και πάλι είχαμε και εκεί ένα νεκρό. Και είχαμε και την απόπειρα που σου είπα πριν από λίγες ώρες. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τούσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, έκανε λόγο για μια περίεργη υπόθεση ομαδικής συνεννόησης μεταξύ μαθητών για την επίθεση, για επιθέσεις με μαχαίρι. Ένα challenge το οποίο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη χώρα.
0: Ιούλια, ευχαριστούμε πολύ. Ακόμη και καλλιτέχνες πρώτης γραμμής βρέθηκαν στα δίχτυα του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ με πρωταγωνιστή τον αρχηγό κόμματος και τηλεπαρουσιαστή Φίλιππο Καμπούρη. Για τα οικονομικά του ζευγαριού η έρευνα βγάζει λαβράκια. Στη σύζυγό του έχουν εντοπιστεί χιλιάδες ευρώ σε μετρητά την ώρα που στη φορολογική της δήλωση, Σπυριδούλα Καγλατζή, δήλωνε ψίχουλα, αλλά και ο ίδιος μόνο μισθοδοσία δήλωνε.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, Χρύσα, από τις φορολογικές δηλώσεις του ζευγαριού στο MyData, βλέπουμε ότι ο κύριος Καμπούρης δήλωνε 9.500 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσία, ενώ η γυναίκα του επίσης από μισθοδοσία 21.000 ευρώ. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το ερώτημα για το πόθεν σχέση, καθώς πέρα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, κατά την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, στην οικία τους, σε θηρίδα, εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ενώ στο μαγαζί της συζύγου εντοπίστηκαν επιπλέον 1.800 ευρώ σε μετρητά. Και να προσθέσω σε αυτό που είπες εσύ, ότι πέρα από τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν καταγγείλει είτε ότι τους δηλώνανε σε εταιρείες και λήφη, είτε ότι δεν είχαν πληρωθεί, θύματα της οργάνωσης είχαν πέσει και γνωστοί τραγουδιστές, οι οποίοι ενώ τραγουδούσαν στα νυχτερινά κέντρα είχαν επομιστεί τα φορολογικά βάρη άλλες εταιρείες, φαντάσματα που προφανώς δεν πληρώνανε τις εισφορές των ΙΕΦΚΑ.
0: Ευχαριστούμε. Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, αλλά και τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Ο ανακριτής έχει ζητήσει η Σοφία Ορφανού να καταθέσουν νέα πρόσωπα.
7: Και συγκεκριμένα, Χρύσα, η κόρη των δύο προφυλακισμένων ιατρών, η οποία θα καταθέσει αύριο ενώπιον του 32ου ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η κατάθεση της θεωρείται κλειδί για την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πριν από 10 ημέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, είχε υποβληθεί και εκείνη σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα φέρεται να της είχε χορηγηθεί και μέθη. Μια πληροφορία που υπάγεται στην υποστηρικτική γραμμή της ιατρού σχετικά με την υπόθεση και σχετικά ερωτήματα θα υποβάλει ο ανακριτής.
0: Ευχαριστούμε. Ανακαλούνται οι προσωρινές άδειες 11 γηπέδων στην περιοχή του Παγκαίου λίγες ημέρες μετά τον θανατηφόρο τραυματισμό στη Θάσο του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Γίνονται επανέλεγχοι, Κώστα Λουκούμη, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των αγωνιστικών χώρων.
17: Χρήσα, οι 11 αυτές άδειες για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα του Παγκαίου ανακαλούνται προκειμένου να γίνει επανέλεγχο σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις αποτυχία και άλλα σταθερά εμπόδια βάσει των προδιαγραφών της ΕΠΟ. Και στη συνέχεια θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και προσαρμογές όπου κριθεί απαραίτητο. Η απόφαση αυτή ελήφθη λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, που έχασε τη ζωή του χτυπώντας με το κεφάλι σε τυχείο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου Παγκαίου, σε περιπτώσεις όπου οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου δεν θα ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές, η δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων θα πρέπει να ορίζεται ρητά από την ΕΠΟ. Η απόφαση αυτή, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Παγκαίου, έχει κοινοποιηθεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και σε όλες τις αρχές. Στο μεταξύ και στον Δήμο Καβάλα συστάθηκε επιτροπή, η οποία προχώρησε σε επανελέγχους στα γήπεδα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις ασφαλείας, Χρύσα.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα. Τουλάχιστον 2 οι νεκροί από τη μερική κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Οι 3 πρώτοι όροφοι του κτηρίου έχουν καταρρεύσει, Ελβίρα, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
10: Χρύσα, οι αρχές έχουν προχωρήσει μόλις σε ελεγχόμενη κατάρρευση του κτηρίου προκειμένου να βοηθηθούν στην ανέβρεση των 3. Ήτανε 2 στην προηγούμενη της. Οι προηγούμενες πληροφορίες που είχαμε ήταν, είχαμε 2 αγνοούμενους. Τώρα ανέβηκε ο ρυθμός στους 3. 3 είναι οι αγνοούμενοι που ακόμα οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν επικοινωνία μαζί τους. Νωρίτερα είδαμε και αυτές τις δραματικές εικόνες με τον ειδικό εξοπλισμό μέσα στα συντρίμια, με τους διασώστες να φωνάζουν με μία φωνή αν τους ακούνε οι εγκλωβισμένοι και αν τους ακούνε να δώσουν σημεία ζωής, αν δεν μπορούν να μιλήσουν, να χτυπήσουν 3 φορές. Αυτές ήταν οι οδηγίες που δίνανε διασώστες στους εγκλωβισμένους, να χτυπήσουν 3 φορές στα συντρίμια. Δεν πήραν απάντηση από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε στοιχεία για το πού βρίσκονται και αν είναι ζωντανοί. Είναι ακόμα, πάντως υπάρχει ακόμα περιθώριο ευκαιρίας να ανασυρθούν ζωντανοί από τα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε για άγνωστη αιτία στις 5:40 σήμερα τα ξημερώματα στο Μάιτεπε της Κωνσταντινούπολης. 2 άτομα έχουν συλληφθεί, ένας αρχιτέκτονας και ένας μηχανικός. Καθώς γίνεται, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης και βέβαια συνεχίζονται οι επιχειρήσεις και θα συνεχιστούν μέχρι να απεγκλωβιστούν και οι 3 αγνοούμενοι, Χρύσα.
0: Να ευχαριστήσουμε την Ελβίρα Κρίθαρη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, έντονο είναι το ενδιαφέρον για την υπόθεση της Κρίστα Πάικ, η εκτέλεση της οποίας απέτυχε στο Τενεσί. Η Πάικ νοσηλεύεται, ωστόσο το γεγονός ότι ξύπνησε και ψέλησε τις πρώτες της κουβέντες, η Ιουλία, πιστεύετε ότι δεν έχει προηγούμενο?
11: Πραγματικά είναι ίσως η μοναδική ή από τις μοναδικές περιπτώσεις που τελικά δεν έγινε η εκτέλεση, καθώς φαίνεται πως επέζησε των θανατηφόρων αυτών δόσεων. Μετά από πάρα πολλές μέρες κατόρθωσε να ανακτήσει τις αισθήσεις της, είναι ζωντανή και μάλιστα ρώτησε και που είμαι, ενώ σιγά σιγά επανέρχεται και η μνήμη της. Μάλιστα η νομική της ομάδα, Χρύση, αναμένεται να ζητήσει δικαστική εντολή για την πρόσβαση στον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στην αποτυχημένη εκτέλεση της στο Τενεσί. Και φαίνεται πως θα συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία για να ζητήσει.
0: Έχει ζητήσει και τη μετατροπή της ποινής της σε ισόβια.
11: Ακριβώς. Και να γίνει αυτή η μετατροπή. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέμε, οι δικαστικοί επιμένουν ότι βασανίστηκε και ότι δεν θα έπρεπε να καταλήξει εκεί η υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε, Ιουλία. Πίσω εδώ οι κάτοικοι της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα του μετρό, κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Η εταιρεία Ελληνικό Μετρό και η ανάδοχος Κοινοπραξία υποχρεούνται να επιδείξουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν σε γεωλογικές μελέτες και ημερολόγιο του έργου. Ο Γιώργος Κοβός έχει τις λεπτομέρειες.
18: Χρύσα, ανάμεσα στα στοιχεία είναι η εκθέση εμπειρογνωμόνων για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου, οι καταγραφές των καθυζήσεων και οι εκθέσεις αξιολόγησης αυτών, οι μελέτες τροτότητας όλων των επιπέδων, το ημερολόγιο του έργου όπως προανέφερες, καθώς και τα στοιχεία με τα οποία δούλευε ο Μετροπόντικας, με βασικότερο, ιδιαίτερα σημαντικό, την ταχύτητα με την οποία εκκινείτο. Στήριξη των ετούντων είχαμε και από τον Δήμο Αθηναίων, αλλά και από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ο Δήμος Αθηναίων στήριξε την αίτηση δεδομένου ότι στην επίμαχη περιοχή υπάρχουν αρκετά κοινόχρηστα κτίρια, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος στήριξε την αίτηση δεδομένου ότι στην περιοχή υπάρχει ένας δικός του παιδικός σταθμός. Χθες πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε και εξέταση μαρτύρων και από τις δύο πλευρές. Πηγές της Ελληνικό Μετρό τονίζουν ότι μετά από τη σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η εταιρεία θα συμμορφωθεί πλήρως και άμεσα στη χορήγηση όλων των εγγράφων που επιτάσσει η δικαστική απόφαση. Χρύσα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στη δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη, στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου το 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα, ο οποίος φέρεται να αναγνώρισε 25 κατηγορούμενους. Η Χαρά Γιαννοπούλου θα μας ενημερώσει.
5: Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης των κατηγορουμένων από τον προστατευόμενο μάρτυρα, ο οποίος τους βλέπει μεσοκάμερας από ειδική αίθουσα της Γκαδά. Από τους 10 υπολοιπόμενους, σε σύνολο 142 κατηγορουμένων, σήμερα αναγνώρισε ακόμη έναν. Παρόν στο δικαστήριο ήταν και πάλι ο άνθρωπος εκείνος τον οποίο χθες υπέδειξε ως το πρόσωπο που έδωσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε» και ακολούθησε η μαζική έξοδος των οργανωμένων οπαδών που οδήγησε στα επεισόδια και τελικά στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι συνήγοροι περάσπισης του κατηγορουμένου σήμερα έθεσαν επανειλημμένους ερωτήματα στον προστατευόμενο μάρτυρα για ποιο λόγο, αφού τον αναγνώρισε προανακριτικά το Φεβρουάριο του 2023 στους αστυνομικούς, δεν είπε τότε ότι είναι ο άνθρωπος που υποκίνησε όπως υποστηρίζει τα επεισόδια, αλλά το κάνει σήμερα, χθες, για την ακρίβεια, 3 χρόνια μετά. Με τους συνηγόρους της οικογένειας Λιγκερίδη να απαντούν ότι δυστυχώς για εκείνους δεν είναι ο μόνος μάρτυρας που τον έχει υποδείξει, είναι αρκετοί οι μάρτυρες που έχουν ήδη καταθέσει και τον υποδεικνύουν, καθώς είναι γνωστός σε πολλούς και απλούς φιλάθλους. Η οικογένεια, οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη μίλησαν και αναφέρθηκαν για ένα σύνολο ανθρώπων που αποτελούν εγκληματική οργάνωση και αυτό μένει να αποδειχθεί, και με τους συνηγόρους κατηγορουμένων να μιλούν για αναξιοπιστία μάρτυρα, η οποία συσκοτίζει και δεν διαφωτίζει το δικαστήριο.
0: Καραγιανοπούλη, ευχαριστούμε. Ένα έργο που ενισχύει την αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αττικής εγκαιριάστηκε σήμερα, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Δήμα. Πρόκειται για τη διευθέτηση του χυμάρου του Αγίου Γεωργίου, ένα έργο μήκους 7,5 χιλιόμετρων με τον προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χρήστος Δήμας έκανε λόγο για σημαντικό έργο για το θριάσιο πεδίο και την ευρύτερη περιοχή.
2: Όλοι νομίζω αντιλαμβανόμαστε την σημασία του συγκεκριμένου έργου, το οποίο πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής. Δυστυχώς τα περασμένα χρόνια εδώ πέρα η περιοχή έχει υποφέρει, άρα με την διευθέτηση του συγκεκριμένου ρέματος πιστεύουμε ότι γίνεται ένα πάρα πολύ ουσιαστικό βήμα.
0: Η Αν Κάρσον είναι η νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Η 76χρονη Κάρσον είναι διαγεγραμμένη ποιήτρια και συγγραφέας, ενώ έχει μεταφράσει και κείμενα αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Ιουλία.
3: Ακριβώς, έχει βασίσει.
0: Είναι ιδιαίτερη η σχέση της με τον ελληνικό πολιτισμό.
3: Έχει βασίσει το έργο της στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει μεταφράσει Σαφώ, Εσχύλο και Σοφοκλή. Το όλο της το έργο διαπνέεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Άλλη μια της επιτυχία είναι από το γεγονός ότι είναι γυναίκα, καθώς είναι μόνο 19 υποψηφιότητες από τις 129 στην ιστορία του θεσμού. Και η Επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ αιτιολόγησε την απολογία της, επισημαίνοντας ότι η Καναδή συγγραφέα θυμάται για το τολμηρό ευρηματικό έργο της, το οποίο μέσα από τον διάλογο με την κλασική παράδοση, την αρχαία και η κλασική παράδοση έχει διαμορφώσει νέες μορφές έκφρασης στη σύγχρονη λογοτεχνία. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι ενημερώθηκε, βρίσκεται στην Ισλανδία και η ίδια δήλωσε ευνηδιασμένη και ευτυχισμένη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται απόψε στη μάχη της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε στο μέχρι στιγμής πιο απαιτητικό ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν. Με νίκες προχώρησαν στα κύπελα Ευρώπης όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που μετρούν 8 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Στις γυναίκες, ο Παναθηναϊκός κατέξει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, νικώντας με 88-65 τον Πρωτέα Βούλας και το Super Cup.
20: Φαντασμαγωρικό το κλίμα στο Νικ Γκάλης Χολ με παρόντα τον Γκάλη αλλά και τον μεγαλομέτωχο Σκιάο. Διπλασίασε τις νίκες του στο Euro Cup ο Άρης 93-80 η επικράτηση επί της Μπούργκος. Κορυφαίος ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ. Οι κίτρινοι προηγήθηκαν με 25 πόντους στο 23ο λεπτό αλλά οι Ισπανοί με τον Όντιτς των 25 πόντων και 24 επιθετικά rebound, ένα παραπάνω από τα αμυντικά τους, πλησίασαν στους 12 στο 37. Καραλαμπόπουλος και Τολιόπουλος με τρίποντα έγραψαν τον ουσιαστικό επίλογο. Πρεμιέρα στο Basketball Champions League με ελάχιστο κόσμο στη Σανέλα Αρένα, η φιναλίστα ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με την φινλανδική Σαλόν Βίλπας. Η νίκη της Ένωσης 95-93 ήρθε στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Τρίποντο ισοφάρισε από τον Μπάρτλεϊ, πρώτο σκόρερ με 27 πόντους. Στα 8 δευτερόλεπτα άστοχο δίποντο από τον Βόκερ, πρώτο σκόρερ του αγώνα με 28 και το lay-up της νίκης στον ευνηδιασμό από τον Τόμα Ερτέλ. Το FIBA Europe Cup ξεκίνημα με νίκη για τον Κολοσσό, ο οποίος επικράτησε 77-65 στη Ρόδο της Κραϊόβα. Σπουδαίο αγώνα, ειδικά μέχρι το 28 που οι νησιώτες ήταν πίσω στο σκορ, έκανε ο Καμπερίδης με 16 πόντους. Ο Κολοσσός πήρε 8 rebound λιγότερα, ενώ έχει τη σημασία του ότι από τα 45 των Φινλανδών τα 19 ήταν επιθετικά. Για την ίδια διοργάνωση, με 18 πόντους του Williams και 14 του Coleman, ο οποίος μάζεψε και 11 rebound, επικράτησε στο Κόσοβο ο Προμηθέας της Τρέψα. 91-77. Οι Πατρινοί είχαν 12 στα 26 τρίποντα, ενώ η Κοσοβάρη μόλις 3 στα 28. Στο μπάσκετ γυναικών, ο πρωταθλητής και κυπελούχος Αθηναϊκός κατέκτησε και το Super Cup. 88-75 το αποτέλεσμα σε βάρος του Πρωτέα Βούλας, ο οποίος ήταν φιναλίστ του κυπέλου.
19: Άνετη πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Open της Σανγκάης εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επιβλήθηκε του Βέλγου Κίμερα Κόπεγιανς με 2-0 σετ. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή θα είναι ο Ιταλός Νταρντέρι.
1: Ιδανική πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στη Σανγκάη. Μόλις 76 λεπτά χρειάστηκε ο Έλληνας πρωταθλητής για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Βέλγου Κίμερ Κόπεγιανς με 6-3-7-5. Ο Τσιτσιπάς είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Με όπλο το εξαιρετικό του σερβίς δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του ούτε μία ευκαιρία για break και με ένα break σε κάθε σετ πήρε με άνεση την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Σανγκάη Masters. Επόμενος αντίπαλός του το Σάββατο ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι, νούμερο 18 του ταμπλό. Στη Σανγκάη ο Ματέο Μπερετίνι ανέτρεψε το μάτς με τον Αμερικανό Αλεξάνδρο Κοβάτσεβιτς και επικράτησε με 6-7-6-1-6-4. Ο Βρετανός Άρθουρ Φέρι νίκησε τον Μάρτιν Τσίλιτς με 7-6-6-1, ενώ εκτός συνέχειας έμεινε ο Χόλγκερ Ρούνε μετά την ήττα του από τον Ντάνιελ Αλτμάιερ. Στο Πεκίνο έγινε η μεγάλη έκπληξη στο γυναικείο ταμπλό με την Coco Gauff, κάτοχο του τίτλου του 2004, να ητάται με 6-3-6-3 από την Elise Mertens, η οποία αποκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του China Open. Στην οκτάδα και η Iga Świątek μετά την νίκη της με 6-1-6-3 επί της Αμερικανίδας Iva Jovic. Στα προημιτελικά Świątek και Mertens θα διεκδικήσουν μια θέση στην τετράδα.
4: Την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και λίγες καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Δυτική Μακεδονία με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς.
21: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με τη Μυρτό Γκανούρη. Και αμέσως μετά η εκπομπή χωρίς φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Νότες και φιλοσοφίες, τις παρέας ιστορίες.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν. Υπάρχουν όμως και βραδιές που μένουν μαζί σου. Βραδιές που γίνονται παρέες.
0: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Πρεμιέρα Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 5 το πρωί. Στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
3: Απ' τον τόπο που είμαι εγώ, ψεύρουν αγάπη.
4: Κυριακή στο χωριό ξανά. Του Μίνικ, του Χουάρε, Μάτα. Εμείς εδώ, σε αυτόν τον τόπο, έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό, αλλά και παγκόσμιο. Να πιείς, τη ζέλης, το νερό.
5: Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία.
4: Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.
3: Είσαι με εσένα, ναι, και όλα με ρωτάς. Από το χωριό είμαι εγώ.
0: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Καλωσορίσατε άλλο ένα όμορφο μεσημέρι στην Pop Μαγειρική. Μαζί μου ο ένας και μοναδικός Ηλίας Βαλάσης. Όλο αυτό βάλτε μέσα.
7: Στρίπετε,
6: εγώ αυτό το αφήνω.
8: Pop Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό.
9: Μετά από σένα το χάος.
6: Είναι μια αγκαλιά αυτό το φαγητό πραγματικά.
8: Σήμερα στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

ένας αρχαίος πολεμιστής, γυμνός χωρίς ασπίδα, γυμνός χωρίς ασπίδα. Όσο τραφήκαμε

μας μας δε φταίει. Και μπήκαμε στα χρόνια.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Φωνή των Ελλήνων, 94,1 και 107 FM Stereo.
2: Φεύγεις κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Γιάννης Πετρόπουλος, φεύγεις.

και νιώθω μέσα μου ένα μπούλο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέννησε με φόβο. Μα

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.
1: Με το τραγούδι «Πέντε Ναυτόπουλα».

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
14: Σοδόρα Σιδέρη.

ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα αυτό που ήθελα, το παίξα.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evers Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο New Patrice. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανήνων με την Άννα Βύση. Σαν δολοφόνος μανίακος,

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύγκης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patricia. This is WPSO 1500 in New Patricia and WXYB 5020 in India Rockridge.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Εμένα πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά. Εμένα πιστός, στη λεωφόρο της ζωής βγάζει πάντοτε θαρρύς.

Θα μείνω πάντοτε πιστός κι ας γνώρισα κατά καιρούς τόσους και τόσους πειρασμούς. Για μένα πιστός, κι ας λέω τάχα δεν μπορώ, κι ας φεύγω πάντα θα γυρνώ.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Ιππατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Taverna. Κώστας Τουρνάς, Σίκο Χόρμς.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάπος Φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria, ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria, το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Freeway Beach, 674 Golf View Boulevard στο Freeway Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Freeway Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Freeway Beach.
1: Με την Μαριλένα.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
13: Gus is for us.
14: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Tapos Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Αναβίση.

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Σου έκανα και πίνες, Καραγιάννη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Πλήρης αμερικανική στήριξη στα ελληνικά ενεργειακά προγράμματα, λέει η Αθήνα, στον απόϊχο της επίσκεψης του Μαρκ Ρούμπιο. Θετική αποτίμηση από την Ουάσιγκτον. Η εικόνα του επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, κυριάρχησε στα διεθνή δίκτυα ενημέρωσης. Πλασμαφαίρεση και στη 19χρονη κόρη της με χορήγηση μέθης υποστηρίζει ότι είχε κάνει η κατηγορούμενη γιατρός. Η πράξη έγινε 10 ημέρες πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναφέρει στο απολογητικό της υπόμνημα. Δεν το γνωρίζω, λέει ο σύζυγός της. Κλειδώνουν τα μέτρα στήριξης για τη θέρμανση, η διπλή παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου και οι αποφάσεις για την αύξηση του επιδόματος. Μάχη στο Eurogroup για πρόσθετη ενίσχυση. Τέλος στα μετρητά για την παραλαβή δεμάτων από εταιρείες courier, προβλέπει νομοθετική διάταξη. Εξαιρούνται συνταγές delivery και ηλικιωμένοι. Και γνωστοί καλλιτέχνες στα δίκτυα του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Οι συνομιλίες που καίνε τον Φίλιππο Καμπούρη και οι υπόγειες διαδρομές του χρήματος.

Κυρίες και κύριοι, θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, που διαβάζει ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα, ενώ επιβεβαιώνεται ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε βαθιά και μακροχρόνια. Σε συνέντευξή του, τόνισε πως η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση

0: της Ελλάδος με την Τουρκία.
1: Ιστορική καμπή με ισχυρό γεωστρατηγικό αποτύπωμα αποτελεί ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών πιστοποιεί την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ειδικού βάρους της χώρας για την Ουάσιγκτον.
0: 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
1: Η επίσκεψη Ρούμπιο λειτουργήσε σε διπλό άξονα, επιβεβαίωσε την ποιότητα των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και αποτύπωσε το εξαιρετικό τους επίπεδο σε κάθε τομέα, επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.
2: Η Ελλάδα προβλήθηκε ως σημαντικός διεθνής παίκτης, χώρα που βρίσκεται στο προσκήνιο στους διεθνείς οργανισμούς, σε διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, όπως το 3+1. Αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα σε εποχή που οι προκλήσεις κλονίζουν τις σταθερές της βασικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.
1: Σε δηλώσεις του λίγο πριν την αναχώρησή του, ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου. But I think in many ways it also I think reinforces our ties to Greece, which is really a model ally. Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο μήνυμα για την ενέργεια και την ασφάλεια στην περιοχή έστειλε μέσω συνέντευξής του στην Καθημερινή, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν τη διπλωματία ώστε να καταστήσουν σαφές πόσο σημαντική είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έκαναν παρέμβαση για να αποτρέψουν σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία σε Αιγαίο ή Κύπρο, απάντησε.
3: Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
1: Πλήρως δεσμευμένο στο σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή.
2: Η επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν αποτελεί ζήτημα που εξαρτάται αποκλειστικά από την ελληνική κυβέρνηση. Η διαδικασία αναμένεται να επανέλθει σε τροχιά όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από τη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.
1: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν εξοπλιστικό πακέτο 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση του αμυντικού σχεδιασμού, της διαλειτουργικότητας και της βιομηχανικής συνεργασίας στις τεχνολογίες. Οριστικοποιήθηκε παράλληλα η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και η παραχώρηση τεθωρακισμένων Striker. Λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ανάρτησε βίντεο λίγων δευτερολέπτων με στιγμιότυπα από την επίσκεψή του.
0: Ο Νίκος Μελέτης στο στούντιο. Νίκο, συνομίλησε με ανώτατη διπλωματική πηγή. Εμείς έχουμε από την αποτίμηση για γυμνό οφθαλμού, ήταν μια θετική επίσκεψη προφανώς, αλλά δεν υπάρχει και παρασκήνιο που γνωρίζεις πίσω από τις κλειστές πόρτες πλέον.
4: Παναγιώτη, υπάρχει ικανοποίηση στην Αθήνα φυσικά για την επίσκεψη, με δεδομένο ότι όσα ακούστηκαν από τον Μάρκο Ρούμπιο για το υψηλό επίπεδο, για την αναβάθμιση στρατηγικής σχέσης, για το υψηλό επίπεδο των δημοτικών σχόλια που κάνει την Ελλάδα, προέρχονται από ένα πρόσωπο που δεν είναι απλός υπουργός εξωτερικών, είναι συγχρόνως και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, μια θέση που κατήχει το ίδιο πρόσωπο μόνο στην περίπτωση του Χένρι Κίσιγκερ. Στις δηλώσεις του και στο κοινό αποτυπώθηκε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα από αυτή την ημερήσια της μιας μέρας παρουσίας του στην Αθήνα και τις συνομιλίες τις οποίες είχε.
0: Πάντως είχαμε θετικά σχόλια, όπως αντιλαμβάνομαι, ή μηνύματα, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, σχετικά με όλα τα ενεργειακά project στην περιοχή, το οποίο μας αφορά και άμεσα.
4: Ακριβώς, και στην ερώτηση που δέχθηκε χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, τρεις φορές στάθηκε στην

0: όλα όταν ξεκινούσα σε αυτό το χώρο και ανυπομονούσα επίσης και ως σκηνοθέτης να το γυρίσω όλο αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα από μόνο του και είναι κάτι το διαφορετικό.
1: Τη διπλωματική πηγή μας είπε λοιπόν ότι μέχρι στιγμής δεν ξέρει αν έχει βρεθεί καράβι, έχει κλειστεί καράβι από την διαχειρίστρια εταιρεία, αλλά εφόσον υπάρχει έτοιμο.
2: Κύπρα, όλα δε.

με ένα σπίτι με γυναίκες. Για ένα περιοδικό γαλλικό που πηγαίνει στην Ασία με στη γραφτογραφή σου. Το story είναι για ένα σπίτι που το νοικιάζουν δωμάτια σε γυναίκες. Οπότε είναι συγκατοίκηση στην ουσία, απλά τα δωμάτια νοικιάζονται ξεχωριστά από τον ιδιοκτήτη. Δεν βρίσκονται όλες τις γυναίκες μαζί για να τα νοικιάσουν δηλαδή. Οπότε αυτό είναι ένα δωμάτιο πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή το τέρμα του κάδρου δεξιά είναι και τείχος.

0: Σπούδα φωτογραφία, γιατί έτυχε να μου τραβήξει την προσοχή όταν δηλώναμε στο τέλος του χρόνου. Στο Λύκειο, σε ποιες σχολές να πάμε. Και έτυχε να περάσω. Αργότερα είχα πάει στο Λονδίνο για ένα μεταπτυχιακό στο photojournalism, όπου μου τράβηξαν την προσοχή οι Ιάπωνες, γιατί εντάξει, τα παιδιά που ήταν στη σχολή ήταν πιο καλλιτεχνικές παρουσίες, ήταν... Γενικά οι Ιάπωνες προσέχουν κάπως το στυλ τους, τον ντύσιμό τους, δηλαδή αισθητικά με τραβήξαν στην αρχή. Μετά είπα να κάνω κάποιο ρεπορτάζ για τους Ιάπωνες στα πλαίσια της σχολής στο Λονδίνο. Και ξεκινώντας με αυτό το σκεπτικό, άρχισα να γνωρίζω κάποιους ανθρώπους, έκανα κάποιους φίλους, άρχισα να διαβάζω για την Ιαπωνία και ήρθα το 2004 την άνοιξη.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: τελευταία στιγμή.
1: Εδώ βρισκόμαστε τρελαίου, σήμερα. Προφανώς,
0: αυτό λοιπόν μας δημιουργεί πιθανότητες η επόμενη εβδομάδα να μας φέρει με έναρξη διάθεσης ακόμη και κάτω από το 1,70. Πάντοτε υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν θα δούμε χειρότερα πράγματα στις διεθνείς αγορές.
1: Να θυμίσω ότι το όριο που έχει βάλει ο κ. Μητσοτάκης, εδώ μιλώντας στην ΕΡΤ, ήταν 1,75 που ήταν η τελική τιμή πέρυσι ουσιαστικά που πολλούνταν το πετρέλαιο. Άρα μπορεί να πάμε αρκετά παρακάτω, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μπορεί να πάμε και μερικά λεπτά παρακάτω και φυσικά θα μιλήσουμε για διαφοροποιημένες τιμές σε ολόκληρη τη χώρα, διότι υπάρχει το μεταφορικό κόστος.
1: Προφανώς
0: δεν είναι η ίδια τιμή ανιά σε ολόκληρη τη χώρα. Παρέμβαση δεύτερη, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Εδώ φαίνεται να κλειδώνει με βάση τις πληροφορίες μας τουλάχιστον το ποσοστό της αύξησης στο 20%. Είναι οριζόντια η αύξηση, δεν είναι οριζόντιο το επίδομα. Στοιχείο διαφοροποίησης έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή και ακόμα και το καύσιμο. Θα δουν οι τηλεθεατές μας έναν χάρτη αρχικά σε ολόκληρη την Ελλάδα για να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη Φλόρινα, για παράδειγμα, που έχει πάρει χειμώνα από τους χειρότερους στην ελληνική επικράτεια κάθε χρόνο, στο ρεύμα 941 ευρώ, στο πετρέλαιο θέρμανσης 743. Όσο θα κατεβαίνουμε προς τα νότια, βλέπουμε ότι και τα ποσά διαφοροποιούνται. Θεσσαλονίκη 453-357, η Κοζάνη επίσης στα 893 και στα 705, το Καρπενήσι, εδώ μπαίνει και η παράμετρος υψόμετρο, 861 και 680 ευρώ, και αν θα φτάσουμε στα νότια της χώρας, βλέπεις ότι το επίδομα περιορίζεται στα 146 ευρώ ή στα 120 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το 120 πάντοτε με βάση τις πληροφορίες περιμένουμε ότι θα είναι και το ελάχιστο ποσό το οποίο θα δίδεται ως επίδομα θέρμανσης ανεξαρτήτως περιοχής της χώρας.
1: Αυτό είναι η τιμή, 20% πάνω σχέση με πέρυσι.
0: Ακριβώς.
1: Πόσα θα πάρουν οι κάτοικοι των περιοχών όπως επιλέξαμε εμείς τώρα.
0: Διαφοροποιήσεις υπάρχουν ακόμη και στα όρια του ίδιου νομού. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τι συμβαίνει εδώ μέσα στην Αττική, ενδεικτικές περιοχές, η Κηφισιά που είναι πιο βόρεια, βλέπεις τα ποσά 389 και 307 ευρώ αντίστοιχα. Στο κέντρο της Αθήνας 274 και 216 ευρώ αντίστοιχα. Πειράς και Γλυφάδα που είναι και στα πιο νότια του νομού, είμαστε στα 210 και 166 ευρώ. Τα ποσά αυτά θα δοθούν υπό μορφή προκαταβολής λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Θα υπάρχει εξόφληση στους πρώτους μήνες του 2027.
1: Εξαιρετικά κατατοπιστικό το ρεπορτάζ σου, Θάνο, και οι πληροφορίες που έχεις. Σε λίγες μέρες θα τα δούμε και μπροστά μας. Να ανακοινώνονται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο. Αυτά αφορούν το εγχώριο πακέτο, κυρίες και κύριοι, στήριξης. Ζητούμενο όμως είναι να υπάρξει και ευρωπαϊκή συνένεση για συμφωνία για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Η Ελένη Αποστολίδου είναι στο Λουξεμβούργο, γιατί εκεί γίνεται συνεδρίαση του Eurogroup. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια σύγκλησης διαφορετικών απόψεων. Δεν ξέρω αν καταλήγουμε κάπου. Πάντως είναι μια προσπάθεια. Γίνεται μια προσπάθεια. Μην ξεχνάμε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν.
2: Ακριβώς, Παναγιώτη, πρέπει να πούμε ότι και αυτό μάλιστα είναι το επίκεντρο. Είναι ουσιαστικά να εξευρεθεί μια κοινή γραμμή μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτή η κοινή γραμμή και το πλαίσιο αυτό για την αντιμετώπιση και του ενεργειακού σοκ αλλά και του δημοσιονομικού. Πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά ουσιαστικά πώς πιθανά μέτρα, αυτή η ευελιξία δηλαδή, μπορούν να ενταχθούν στο υφιστάμενο πλαίσιο. Τώρα, εδώ βρίσκεται και ουσία τη συζήτηση. Έχουμε πει για αυτό το δίπολο μεταξύ χωρών του Νότου και του Βορρά. Φάνηκε και από τις δηλώσεις τους προσερχόμενοι εδώ, στο Συμβούλιο του Eurogroup. Οι χώρες του Νότου, μεταξύ αυτών φυσικά και η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, που ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία.
3: We need to protect households, we need to protect businesses, we need to protect every European experiencing the costs of the energy shock. At the same time, we need to preserve the fiscal credibility of our fiscal framework. So all European policymakers know that they should do both things at once.
1: Τη Χαλκιδική επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός που έδωσε το παρόν στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές, ενώ συνομίλησε με πολίτες στην Αρναία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι στις εκλογές οι πολίτες θα εμπιστευτούν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία.
4: Καθαρό προεκλογικό στίγμα έδωσε από τη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τους πολίτες να ανανεώσουν τη συμφωνία αλήθειας με την κυβέρνηση και βάζοντας ευθέως στο τραπέζι το αίτημα της αυτοδυναμίας.
5: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας? Μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.
4: Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία για πρόσκαιρες παροχές.
5: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
4: Η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή σε μεγάλες επενδύσεις, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, εγκαινιάζοντας το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία της επένδυσης για την απασχόληση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής, ενώ άφησε αιχμές για τη διαχείριση της επένδυσης από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017.
5: Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017, όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης. Νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%.
4: Η προσωπική του δέσμευση για περαιτέρω οικονομική στήριξη του αλλιευτικού κλάδου ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής.
6: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου.
5: Και αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τις μοναχές, τις συνεχάρη για το έργο τους και έκανε λόγο για στιγμές περισυλλογής και δύναμης σε δύσκολες περιόδους, ενώ άναψε κερί και προσκύνησε τον τάφο του γέροντος Εμιλιανού.
1: Σύνδεση, ζωντανή σύνδεση με τον Χρυσόστομο Λουκά. Βλέπουμε εικόνα από το Παρίσι, Χρυσόστομε. Εκεί είχαμε επεισόδια. Γίνονται πολύ μεγάλες διαδηλώσεις εδώ και μέρες στη Γαλλία. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν επεισόδια και οι εικόνες είναι τώρα, όπως καταγράφονται στο Παρίσι, στην πλατεία Βαστίλης.
7: Είναι ζωντανές εικόνες, Παναγιώτη. Το τελευταίο περίπου 45 λεπτό έχουμε κάποια επεισόδια περιορισμένης έκτασης από μέχρι στιγμής τουλάχιστον και μακάρι να.
8: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.

0: ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.
1: Απ' το τόπο που είμαι εγώ ξεύρω να τα πούμε.
2: Κυριακή στο χωριό ξανά. Του Μίνικ, του Χουάρε, Μάτα. Εμείς εδώ, σε αυτό τον τόπο, έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό, αλλά και παγκόσμιο. Να πιείς, τη ζέλης, το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην αθανασία. Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.
1: Είσαι αμέλειες ένα ναι, κι όλα με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι εγώ.
0: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.

0: Δεν ξέρω κατά πόσο νιώθω Ιάπωνας ή κατά πόσο νιώθω Έλληνας. Πιο πολύ εδώ ζω και πλέον εδώ είναι η βάση μου. Έχω ιαπωνική υπηκότητα. Αλλά αισθάνομαι πιο πολύ Έλληνας. Και απλά έχοντας και το ιαπωνικό μέσα μου που είναι νοσταλγικό, βγαίνει έτσι. Πώς είναι το σαμπουάν μπίρας που υπήρχε κάποτε που ανεβαίνει οι φυσαλίδες αργά. Κάπως έτσι βγαίνει και το ιαπωνικό από μέσα μου κατά περίοδους. Αποβάλλω τα αρνητικά που με ενοχλούν από την Ελλάδα. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του Έλληνα που δεν μου αρέσουν τα διώχνω, αλλά νιώθω όμως παρόλα αυτά πιο πολύ ένας από ότι διάφορος. Νιώθω πιο ξένος αν είμαι στην Ιαπωνία από ότι Έλληνα.
1: Ορίστε. Κατάλαβα. Οκ. Εντάξει. Πολύ δύσκολη επικοινωνία με κινέζους.
0: Σχεδόν τα ψέματα, στο να είσαι τουρίστας με ιαπωνικό διαβατήριο, μια προνομιακή θέση, δηλαδή περνάς βούτυρο, ας πούμε, τα αεροδρόμια και αυτό.
1: Δεν κυνηγαν τα κορίτσια.
2: Και το τεχνικό επιμελητήριο να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους όπως λέει και να παραδώσουν τα απορίσματά τους μέχρι την Κυριακή, τονίζοντας ότι με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε. Όπως είπες και εσύ, πριν από λίγες ημέρες είχε δημιουργηθεί αναστάτωση στο σχολικό συγκρότημα μετά από έντονη οσμή αερίου. Παρόλα αυτά, οι έλεγχοι τότε που πραγματοποιήθηκαν δεν βρήκαν να υπάρχει κάποια διαρροή. Παρόλα αυτά, προληπτικά σε διακόπη η παροχή φυσικού αερίου και θα ακολουθήσουν πιο ενδελεχείς έλεγχοι. Συγκεκριμένα, για να γίνει επανεσύνδεση απαιτείται έλεγχος αντοχής και στεγανοποίησης των σωληνώσεων και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.
3: Άρα έχουμε μία απόφαση για αύριο, Παρασκευή, τα παιδιά δεν θα πάνε στο σχολείο. Ζητάει, δίνει μια προθεσμία ο Δήμαρχος μέχρι την Κυριακή να του πούν προφανώς με απόλυτο τρόπο αν θα πρέπει να ανοίξει ή δεν θα πρέπει να ανοίξει το σχολείο. Αυτό ζητάει από ό,τι καταλαβαίνω. Σε διαφορετική περίπτωση φαντάζομαι και την εβδομάδα τα ίδια θα έχουμε. Άρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, να είναι απόλυτα ασφαλές. Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο συγκρότημα, σχολικό συγκρότημα στη χώρα.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ ο Κάστη για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε σε μια σημαντική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που καθιστά υποχρεωτική την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα των πακέτων που παραλαμβάνουμε από εταιρείες courier. Στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις.

0: ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών και αυστηρότερη εποπτεία των servicers.
1: Ακόμη και αν κάποιος λέει ότι θα πληρώσει τη δόση, συνεχίζουν να ενοχλούν, δεν αφήνουν εύλογα περιθώρια.
0: Ο πιστωτής θα πρέπει μέσα σε 3 μήνες να καταθέσει πρόταση βιώσιμης ρύθμισης, ενώ η διαπραγμάτευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 6 μήνες. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η προκαταβολή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 15% της οφειλής. Επιπλέον, ο πιστωτής πρέπει να υποβάλει έγγραφη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.
2: Το πλαφόν του 15% στην προκαταβολή ουσιαστικά βάζει σε θεσμικό πλαίσιο μια πρακτική που μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζονταν ενιαία, επομένως δεν την περιορίζει πραγματικά.
0: Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται επίσης παρέμβαση για την φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Η υπέραξη από την πώλησή τους θα φορολογείται με συντελεστή 10%, ενώ έως 500 ευρώ το χρόνο θα παραμένει αφορολόγητη. Σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα ενσωματωθεί στο ίδιο νομοσχέδιο μόλις κατατεθεί στη Βουλή και θα ενεργοποιηθεί μετά την.

0: διευθυντή του εντός του Νοεμβρίου.
1: Λαβράκι έβγαλαν τηλεφωνικές συνομιλίες του Φίλιππου Καμπούρη και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι διάλογοι με εργαζόμενους της εταιρείας που διαχειριζόταν το κύκλωμα αποκαλύπτουν οφειλές χιλιάδων ευρώ.
0: Οργανωμένου εγκλήματος που παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων με σχετικό βούλευμα κατόπιν αποκρυπτικού διαλόγου. Η κοινωνία υπάλληλος της εταιρείας του Καμπούρη ζητά οφειλόμενα χρήματα. Κορούμενη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη.
2: Ούτε καν πολύ από ό,τι ξέρω που φαίνεται μέσα.

0: Αυτά δεν έχω πάρει ούτε ένα μηνιάτικο. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Μοκαμπούρη.
1: Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Μοκαμπούρη. Έχουμε εργασία με εταιρείε. Οπότε θέλω να επιχείρηση. Τον Φλίπα Κούρια ζητά ακόμα μη εργαζομένου στο πόλεμο στην Καλυθέα το πρωί. Είναι χωρί να λάβει απάντηση. Ιδίω όμω στι 30 Σεπτεμβρίου καταγράφει να μιλάει με τη σύζυγό του και να τη αναφέρει ότι πάει να πάρει χρήματα.
0: Πάω να πάρω 10 χιλιάρικα και έρχομαι, μανάρι μου.
1: Εντάξει, μωράκι μου.
0: Πάω να πάρω ένα 10 χιλιάρο. Φιλιά, φιλιά.
1: Γεια! Σε άλλη συνομιλία, ο Αχυράκος με το ψευδόνυμο Κολοτούμπας που έδινε και σε εκπομπές του Καμπούρη εκφράζει τις ανησυχίες του σε μια φίλη που στο πλήρη Λιθέα που έχει κλείσει γυναίκες πριν τη σύλληψή του από τον ίδιο Καμπούρη. Έτσι πάνω κάνει.
2: Δεν ξέρω, μην παρολογούμε, δεν έχουμε στοιχεία.
1: Δεν μπορείς να κάνεις καμία στιγμή να βουλεί ένα βασίλειο.
2: Σίγουρα κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς τι.
1: 4 ημέρες μετά ο Καμπούρη ζητά από τον ίδιο χειράνθρωπο, αν καλέσει κάποιο τηλέφωνο που δεν τον γνωρίζει, να το κλείσει.
0: Αν σε πάρει κανένα, μη, να το κλείσει το τηλέφωνο και δεν δίνει ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
2: Ναι, φίλε, ναι. Άνοιξε το μαγαζί, πάγω, άνοιξε.
0: Όχι, δεν πρόκειται μάλλον. Φυλάκια.
1: Η σχέση του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με το πρωτοπολείο στην Καλυθέα, στο οποίο αφανείς έτεροι φέρονται να ήταν τα δύο αδέρφια επιχειρηματίες και συγκατηγορούμενοι του, προκύπτει και από καταγγελία που ο ίδιος είχε κάνει.

0: τον περασμένο Αύγουστο στο τμήμα ασφαλείας της Καλλιθέας. Τότε ο Φίλιππος Καμπούρης είχε καταθέσει ενόρκωση ότι εργαζόταν ως υπεύθυνος δημοσίων στην επιχείρηση και ότι στις 9 Αυγούστου του 2016 και επίθεση με χέρι των υπάλληλων του.
1: Υπήρχε Γλατζή με μαζί μας, η οποία κάνει εκτενές ρεπορτάζ για να καταλάβει πώς στήθηκε όλο αυτό το όλη αυτή κουμπίνη.
0: Και μάλιστα ότι οι τέσσερις λογιστές του κλόμματος τα είχαν εντοπίσει όλα τα πατράκια του φορολογικού συστήματος και προσπαθούν με ποικίλους τρόπους έτσι να καλύψουν τα μαύρα χρήματα. Τώρα στα χέρια των φαίνεται να είναι σωτήρια ακινήτων, τα οποία αποκαλύπτουν ένα ακόμα κρίκο στη διαμή του χρήματος. Αρχικά βλέπουμε ακίνητα να εμφανίζονται να μισθούνται από μία και μόνο μία εταιρεία, ωστόσο στη συνέχεια το ίδιο ακίνητο εμφανίζεται να δικαιολογείται ως δαπάνη τα μισθώματα περισσότερες και διαφορετικές εταιρείες και το ίδιο χρονικό διάστημα.
1: Δεδαλώδες.
0: Δεδαλώδες και αντίστοιχος χρησιμοποιούσαν και τους εργαζόμενους.

0: Βλέπουμε εργαζομένους να δανείζονται από τη μία εταιρεία στην άλλη, στις οποίες μάλιστα παίρνανε και όλο το φορολογικό βάρος οι εταιρείες ημιυγείς. Το ίδιο συνέβαινε και σε επιφανείς τραγουδιστές, όχι με εργαζόμενους. Ναι. Στρατές, είναι στα...
1: Δηλαδή, ότι σας πάλι τρόπους, και αυτοί εδώ πιστεύουν ότι έχουν στους κόσμους τα ένσημα, το πω έτσι απλά, ήταν κλειτή ουσία. Δεν είναι κανείς ποτέ αεροδοτικές φορές και τα λοιπά.
0: Ο
1: Πλασά τα ονόματα τώρα εδώ μεταξύ μιλάμε την νύχτα. Είστε πολύ γνωστοί τραγουδιστές.
0: Πολύ γνωστοί τραγουδιστές. Τώρα, με τον τρόπο αυτό, βλέπουμε ότι οι ηγήσεις, να το πούμε έτσι, απαλλάσσονται να πάνε και φορολογικές εντάξεις και από την άλλη, γιατί έχει και ηθεί, αποκτούσαν τη δυνατότητα δικαιολογούν έξω τα πλάτα έτρα, βέβαια. Έτσι. Ακριβώς ήταν οι φορολογικές δηλώσεις που έρχονται στην επιφάνεια από το ΓΑΡΙ, από την εφαρμογή My Data της ΑΔΕ, όπου βλέπουμε συνολικά έχουν περίπου φορολογικά έσοδα 30.000 από μισθό τα μόνο.

0: το χρόνο απίστως και βλέπουμε από μια που έγινε τις αρχές της πτυχιάτους έχουν σε μερικά 5.000 ευρώ και κάποιες πιστωτικές κάρτες.
1: Πάντως δεν προτρέχουμε τη δικαιοσύνη, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Έτσι, πω Πάμε υπόθεση Μαρουνάκη, το θεραπεία αλλασμα αφέσιζε χορήγηση μέχρι στην ίδια ιστορία. Η οποία υποστηρίζει ότι έκανε γιατρό κορονακίου 10 μέρες πριν υποβάλει την ίδια, στην ίδια δεκαστή. Μάλιστα, θα καταθέσει και φωτογραφίες για να αποδείξει τους σχισμούς. Άγνοια δηλώνει ο σύζυγός της, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα έπρεπε ποτέ.
2: Στο απολογητικό της υπόμνημα η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως 10 μέρες πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποβάλει και την κόρη της σε πλασμαφαίρεση και μέθη, καθώς όπως είπε τη θεωρεί ως άκρος ασφαλή μέθοδο.
3: Μετά τη θεραπεία, οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα, να οδηγήσουν, να αρπατήσουν.

0: Έλα μετά το τέλος της θεραπείας, το αίμα επιστρέφει κανένα στον οργανισμό του ασθενούς. Ασθενείται κάνει ούτε σταγονέως.
1: Υπήρξε μάλιστα πριν παραθέσει φωτογραφίες και βίντεο δικασίων τη 19χρονη κόρη που αποδεικνύουν ότι υπέβαλε την πλασμαφαίρεση.
2: Το κείμενο είναι ότι όχι η γάτα που έγραψε με λίγο, τις θεωρούσαν τόσο ακίνδυνες.
1: Καταλαβαίνετε πόσο σε αυτόν τον πλασκό ισχυρισμό διαχωρίζει ο Παύλος Παλόγος σύζυγο του κατηγορούμενου Σιού. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση, ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση, έχει την αγνία του. Ευρήματα από τις ιστολογικές εξάσεις δείχνουν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη εκτός από προπόλη και ριζοκαζέτης. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρούν κατασταλτικά στο κεντρικό οικοσύστημα. Οι δικαστικές σχέσεις εξετάζουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό του αγκυροφόλη, καθώς σημεία πολλαπλασιά τη δύναμη της άνεσης, κάνοντας επράδυνση αναπνοής με πλήρη άπνοια, καρδιακό σοκ και άμεσος κίνδυνος για βαθύ κόμμα. Σκόπευσε να ζητήσει η άρνηση των γιατρών να μπουν στο ασθενοφόρο που έκανε διακομή του Μαζονάκη. Ερώθηκαν ότι θα πάνε στο νοσοκομείο Ελκύς. Ο νωρίτερα, ωστόσο, ήταν έτοιμοι να τον συνοδεύσουν όταν ακόμα νόμιζαν ότι η διακομιδή θα γίνει στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά πριν τη σκάδου.

0: συνόψουν. Όταν όμως τους ενημερώσαν με στον αστροφόρο ότι τελικά είχε ενημερωθεί το Ολυμπής που είναι περιμένει ιατρική ομάδα, τότε δεν δέχτηκαν να έρθουν και αποχώρησαν τον στενοχώρο. Άφησαν τα προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζονάκη και αποχώρησαν.
1: Για την άμυσή του, τεσσερόσο, σωστή μοτοσυλλιστή, όπω και συνάδελφοί του, έρχονται σε στενοχώρο.
2: Η Σοφία Ορφανού έχει πάρα πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και πληροφορίες, νεότερα στοιχεία δηλαδή. Εντοπίστηκαν πάρα πολλά χρήματα από τις αρχές του Ζαγιού Τοξικό.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες Παναγιώτη, η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος φέρνει επίσης ένα λογαριασμό σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όπου μέσα σε αυτόν φέρνει να επιδικούχει οι δύο γιατροί από το ΙΑΡΤΗ της Καρνιάδου. Και στο λογαριασμό αυτό φέρνει να εντοπίσει καμία εξετάσει. Λοιπόν, τώρα η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος είναι σε κοινωνία με αυτές τις τράπεζες του εξωτερικού, προκειμένου να δουν ποιοι ήταν όντως δικαιούχοι, αν δεν ήταν αυτοί οι δύο γιατροί.

0: αν αυτά τα χρήματα πλούν νερό σε τμήμα από όσε ιατρικέ πράξει και τι θεραπείε που χρησιμοποιούσαν το διατηρητήριο του.
1: Από εκεί δήλωναν ουσιαστικά την εφορία, αν είναι νόμιμα χρήματα, είναι νόμιμα χρήματα, αν είναι από τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα όμω αυτά τα κατασκευθούν αν προκύψει την ομάδα.
0: Είναι στο μικροσκόπιο. Προφανώ. Η έρευνα είναι στην εξέλιξη, θα έχουμε και περισσότερε πληροφορίε.
1: Έχει πληροφορίε όμω στο εξωτερικό τάσει στο Γιώργο Μαζονάκη, όπου τη ουσία ή θα μάθουμε, θα έρθουν στο φω όσε πληροφορίε, όλα αλήθεια ουσιαστικά που θα μα δείξει όταν έρθουν, όταν πιο δεξιτά.
0: Και οι τοξικολογικέ εξετάσει στο Γιώργο Μαζονάκη αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πριν το δεύτερο στάδιο. Δηλαδή έχει γίνει η ποιητική ανάλυση, δηλαδή έχουμε εντοπίσει κάποιε ουσίε όπω οι βενζοδρίνε αλλά και ίσω η προφόλη. Αμέσω τώρα θα ξεκινήσει η έρευνα.
1: Είναι ουσίε που καταδεικνύουν κάτι μάλλον προ έθι, ότι έχει γίνει μέθη ενδεχομένω.
0: Είναι κάποιε ουσίε, οπότε υπάρχει αλλά αυτή η πιθανότητα. Είμαστε πολύ αρχή όμω των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα λοιπόν θα ξεκινήσει η ποσοτική ανάλυση. Να δουν δηλαδή τα

στελέχη από τα εργαστήρια να αποδώσουν τον οργανισμό και το θεωρούν κομβικό, γιατί από εκεί θα καταλάβουμε αν υπήρξε κάποια τοξική αντίδραση σε συνδυασμό και με την πλασμαφαίρεση, όπου να προκάλεσαν την αναπνευστική καταστολή στο Γιώργο Μαζονάκη. Και αμέσως μετά, μόλις έχουμε τα αποτελέσματα, θα γίνει σύγκριση.

0: ιστολογικές εξετάσεις, εκεί όπου θα αποφανθεί ότι οι ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν και ισχύει του μυοκαρδίου. Γι' αυτό θα ασκούν αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα πριν στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη ή αν υπήρξε κάποιο θετικό κοκτέιλ από αυτές τις ουσίες που αφαίρεσε τη ζωή στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αυτή είναι πολύ σημαντική τροφή. Σοφία Ροφανού, σε ευχαριστώ για το

0: Μεταξύ των δύο κατηγορούμενων ψαράδων γράφτηκε ο επίλογος της δικαστικής δύναμης να ζητήσει να αρχηθεί η έφεση κατά της απόφασης.
1: Σα χρόνια κατά το θάνατο συμβαλήθηκε από μια μαθόμια Ρώμα διαδικασία με σύντα και πλέον συνεδριάσεις, δραστές και ενορκή εκ... Τη ανθρωποκτονία από πρόβλημα.

0: στην αυτουργία για το θάνατο του πρώην υπουργού.
1: Είμαι ούνα άνθρωπος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα.
0: Ο πρόεδρος της έδρας που ψήφισε είχε την αυτή δύο ψαράδες στην ένοχη. Την καταδίκη τους είχε ζήσει και ο εισαγγελέας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Αλέξη Τσίπρα στη στάση δική του κυβέρνηση έναντι των ΗΠΑ. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για φθηνή αντιπολίτευση απέναντι
1: στην Ελλάδα. Ουσιαστικά χωρί να δημιουργεί ω σκάφη, έχουμε δυνατότητα με το λίγο δυνατό ωστόσο να εξυγχρονίσουμε στο στόλο. Το ξέρω το 2010, απομένει στι ΗΠΑ τα F-35
2: μέσα σε χρόνια.

τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε την λογική που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο να αναβαθμίζονται και να είναι καλυσμένο το πρόγραμμα των ΕΡΙΑ 5. Και αυτό είναι μια

0: σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτό.
1: ΣΟΚ, το οποίο κατέθεσε δύο τροπολογίες για μείωση ΦΠΑ στα μικρά νησιά και έκτακτη ενίσχυση στα αλλιευτικά καύσιμα.
2: Η κύφη της Δημοκρατίας, η Ευρώπη, να σε επιτρέπει να καλύψει έως εμείς να τη ΣΟΚ και εσύ να πάρεις σε κελιά.
3: Ποιος κοινάς, ποιος πε...

0: Παλιάς ανακοίνωσαν το διπλασιασμό του πετρέλαιο. Κυβέρνηση για ερευνά επιπλέον πόρους για την ενίσχυση των αλιέων εντός του Οκτωβρίου.
1: Η υπεχρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας.
0: Από αυτές τις κρίσεις η κυβέρνηση δεν βγήκε.

0: Μπροστά, στήριξε την κοινωνία.
1: Την επίσκεψη Ρούμπιο σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Και από ο κόσμος φλέγεται από τους ανταγωνισμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις.
3: Οι ανακοινώσεις. Ο κάθετος άδοξος, αλλά λέει καλός.
4: Όταν του είπανε, τι γίνεται με το
3: κάτι το καλό, καμιά.
5: Η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο που πέρα ανεξάρτητη και αντεκτή.

0: εξωτερική πολιτική με έμφαση στο διεθνές δίκαιο.
1: Η τόνη ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένουν οξύτερη το συχές διάστημα.
2: Μία ακόμα κορυφαία διάκριση αυτή τη φορά από το International Drama. Παρέλαβε ο πρόεδρος.
3: Από 20...

Awards, το Seoul International Film Awards, ένας επικορύλιξης της HBO και της Apple TV, διεκδίσει φέτος δόξα της Νότιας Κορέας κάποια από τα βραβεία. Γι' αυτό και είναι μεγάλη χαρά που το παιδί της ΕΡΤ πήρε το βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής σειράς 2026. Στη φετινή τελετή απονομής των

0: Το έχεις?
1: Το έχω.
2: Με 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το Ρι δεν εντυπωσίασε μόνο το εγχώριο κοινό, τα αθλήτρια του Τάι Κβοντό που γίνεται φροντίστριά του. Στη φετινή οργάνωση όμως υπήρχε μία ακόμη υποψηφιότητα.

0: and storytelling every corner of the globe.
1: Πάρτε μια καλή αρχή.
2: Μετά και τη σημαντική βράβευσή του, το πρώτο τρίμηνο του 2027.
3: Μην ψάχνετε άλλο. Σας έκλεισε.
2: Σωθήκαμε.
3: Θα σας σώσω.
4: Πολύ σημαντικό.

0: κάνουμε όπως είναι. Εδώ μιλάει για αγάπους.
1: Σύγχρονες εθνικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες.

0: νότες και φιλοσοφίες, τις παρέας ιστορίες.
1: Πρόγραμμα του Art Cosmos.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πρώτο αφεντινό ντέρμπι των αιωνίων.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
4: Πέρασαν επιτυχημένα οι Άλλοι και Παυλένκα μετά το εξάστρο που υπέστησαν και οι δύο με τον Ανατολικό. Στην κατάσταση όλου νέα υποδέχεται τον ιδιαίτερα θεοξόφι πριν μάτς για το Champions League με τη Σαχτάρ. Ο Μάρκο Νίκολης, ο Σιέλης. Οι ομιλητές έχουν εξελιχθεί πλέον στον κακό δεύτερο.

0: Λίγονα της Ένωσης.
1: Στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός φιξε στις 9 και 4.
2: Μπολόνια, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ανατολού Εφές αλλά ένα, τράβει της Παρασκευή για την τέταρτη αγωνική Ευρωλίγκα. Αυτά είναι μάλιστα το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τους Εφρόλευκους, τη φετινή σεζόν, που θα αγωνίζονται για παριά από την Ευρωλίγκα και τη λύση του αγώνα στην Μπολόνια.

0: Κόψε τη γοία, ετάγια καταγγελία του αφού.
1: Νομίζω δεν το κάνουν επίτηδες, αδελφιά. Απλώς με χτύπησαν τες.
0: Και πήγε στον Τόντα Χολ που επέστρεψε από την Αμερική.
2: Αντίποδο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα εκδηλώνονται τις επόμενες. Οι άνεμοι νότιος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 6 με 20 βαθμούς στην Αττική.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε κυρίες και κύριοι για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορατ εν τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζου Ντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great that's by things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Hall Everis Condos Community Center, στο 9426 Road, στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
2: Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το 1000.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συννεφιές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίγας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Γιάννης Πάριος, σαν

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Belarakis.
3: Gus Belarakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Belarakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Belarakis and I approve this message.
0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Φάβολη. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
17: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Τόλης Βοσκόπουλος.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna.
1: Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούστε τώρα ένα solo music.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχολούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Gulfview Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pills. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπε Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

Βάλανες ψέματα για μένα. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάδες. Δεν ξαναβώ.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσφόρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω. Κι απόψε από γυνάτι δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6.30 μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύσης.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Please, The Greeks Taverna.
1: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: ακούγμα Wildren έχει να λέει πολλά ενδιαφέροντα και ιστορικώς τεκμηριωμένα ο Λευτέρης Κοντουλάκος.
1: Ισχύει αυτό που λένε για τον Νταβέλη και τη δούξια της Πλακεντίας τελικά?
2: Ο Λίσταρχος Νταβέλης ιστορικά δεν είχε πέσει ποτέ μαζί με τη δούξια της Πλακεντίας. Ο Λίσταρχος εκείνης της εποχής ήταν ο Μπίμπισης.
0: Πολλά ενδιαφέροντα και ιστορικώς τεκμηριωμένα ο Λευτέρης Κοντουλάκος.
1: Ισχύει αυτό που λένε για τον Νταβέλη και τη δούξια της Πλακεντίας τελικά?
2: Ο Λίσταρχος Νταβέλης ιστορικά δεν είχε πέσει ποτέ μαζί με τη δούξια της Πλακεντίας.

0: Εκείνης που δεν την πείραξε. Γενικά η Δούξη ήταν μια πλούσια γυναίκα η οποία είχε έρθει από την Γαλλία που ζούσε σε μια δεξιώση που την γνώρισε ο Καποζίστρια, ο πρωθυπουργός τότε, και ήρθε στην Ελλάδα για να την βοηθήσει οικονομικά. Γενικά υπήρχε ένας μύθος ότι ήταν γυναίκα που ερωτευόταν εύκολα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν σε όλη τη ζωή διάφοροι μύθοι και έρωτες. Ποιοι είναι οι σίγουροι, δεν τους ξέρουμε και ούτε τους έχει επιβεβαιώσει κάποιος ιστορικός.
1: Η σημερινή εκπομπή έχει και επιδόρπιο. Δεν τρώγεται, αλλά όταν το δεις, θα θέλεις να πέσεις με τα μούτρα.
2: Από το Μέγαρο Πλακεντίας ακολουθεί στην Οδό Καλυσιών, η οποία έπειτα από 2 χιλιόμετρα μετονομάζεται σε Οδό Αχαιών. Υποχρεωτικά αυτή την εποχή θα κινηθείς στην Οδό Κίμωνος, διότι ένα τμήμα ανακατασκευάζεται έπειτα από καθίζηση εδάφους. Στο τέρμα της Οδού Κίμωνος κάνεις αριστερά και στρίβεις ξανά αριστερά στην Οδό Αχαιών. 200 μέτρα πιο πάνω σταματάς δεξιά στην άκρη του δρόμου. Εδώ αφήνεις το αυτοκίνητο.
3: Ειδήσεις από την Αθήνα.
4: Ελληνικά ενεργειακά προγράμματα, λέει η Αθήνα, στον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, θετική αποτίμηση και από τη Ουάσιγκτον. Η εικόνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη κυριάρχησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κλειστό θα παραμείνει με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Στόχος να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την προέλευση της οσμής αερίου τις προηγούμενες μέρες. Εξ αποστάσεως στα μαθήματα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Πλασμαφαίρεση και στη 19χρονη κόρη της με χορήγηση μέθης υποστηρίζει ότι είχε κάνει κατηγορούμενη γιατρός. Η πράξη έγινε 10 μέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναφέρει στο απολογητικό της υπόμνημα. Δεν το γνωρίζω, λέει ο σύζυγός της. Κλειδώνουν τα μέτρα στήριξης για τη θέρμανση, η διπλή παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου και οι αποφάσεις για την αύξηση του επιδόματος. Μάχη στο Eurogroup για πρόσθετη ενίσχυση. Και γνωστοί καλλιτέχνες στα δίχτυα του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Οι συνομιλίες που καίνε τον Φίλιππο Καμπούρη και οι υπόγειες διαδρομές του χρήματος. Θετικά αποτιμά την επίσκεψη Ρούμπιο η Αθήνα με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε βαθιά και μακροχρόνια. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση της Ελλάδας με την Τουρκία.
5: Ιστορική καμπή με ισχυρό γεωστρατηγικό αποτύπωμα αποτελεί ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών πιστοποιεί την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ειδικού βάρους της χώρας για την Ουάσιγκτον.
6: 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
5: Η επίσκεψη Ρούμπιο λειτουργήσε σε διπλό άξονα, επιβεβαίωσε την ποιότητα των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και αποτύπωσε το εξαιρετικό τους επίπεδο σε κάθε τομέα, επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.
7: Η Ελλάδα προβλήθηκε ως σημαντικός διεθνής παίκτης, χώρα που βρίσκεται στο προσκήνιο στους διεθνείς οργανισμούς, σε διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες όπως το 3+1. Αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα σε εποχή που οι προκλήσεις κλονίζουν τις σταθερές της βασικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.
5: Σε δηλώσεις του λίγο πριν την αναχώρησή του, ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου.
8: But I think in many ways it also I think reinforces our ties to Greece, which is really a model ally.
5: Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο μήνυμα για την ενέργεια και την ασφάλεια στην περιοχή έστειλε μέσω συνέντευξής του στην Καθημερινή, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν τη διπλωματία ώστε να καταστήσουν σαφές πόσο σημαντική είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ερωτηθείς αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έκαναν παρέμβαση για να αποτρέψουν σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία σε Αιγαίο ή Κύπρο, απάντησε.
9: Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα. Κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
5: Πλήρως δεσμευμένος στο σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή.
7: Η επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης

0: Η Ελλάδα-Κύπρου δεν αποτελεί ζήτημα που εξαρτάται αποκλειστικά από την ελληνική κυβέρνηση. Η διαδικασία αναμένεται να επανέλθει σε τροχιά όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από τη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.
1: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν εξοπλιστικό πακέτο 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση του αμυντικού σχεδιασμού, της διαλειτουργικότητας και της βιομηχανικής συνεργασίας στις τεχνολογίες. Οριστικοποιήθηκε παράλληλα η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και η παραχώρηση τεθωρακισμένων στράικερ.
2: Λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ανάρτησε βίντεο λίγων δευτερολέπτων με στιγμιότυπα από την επίσκεψή του.
3: Να συνδεθούμε με την ανταποκριτριά μας στη Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη, γιατί λένε συνεχίζονται και σήμερα οι αναλύσεις και οι αποτιμήσεις της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα.
4: Και η επίσκεψη αφήνει ένα σαφώς θετικό αποτύπωμα, Αντριάννα, για τον Μάρκο Ρούμπιο, τόσο σε διμερές όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αυτή η επίσκεψη ανέδειξε την ουσιαστική εμβάθυνση μιας συνεργασίας που ευθυγραμμίζεται όλο ένα και περισσότερο με τις προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης στην ευρύτερη περιοχή μας. Άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια και κατ' επέκταση την αμερικανική εθνική ασφάλεια. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η Ελλάδα κατέχει πλέον κεντρική θέση στο σχεδιασμό των ΗΠΑ, όπως διαβεβαιώνουν στην ΕΡΤ πηγές του State Department. Ωστόσο, η επίσκεψη είχε και μια προσωπική διάσταση, καθώς η ομιλία στην Νίκα πρόσφερε στο Ρούμπιο ένα διεθνές βήμα για να αναδείξει το δικό του πολιτικό στίγμα. Έτσι, αν θέλετε, να προβάλλει ένα λιγότερο συγκρουσιακό και περισσότερο συγκροτημένο πρόσωπο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και να απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο ευρύτερο από την παραδοσιακή βάση του κινήματος ΜΑΚΑ. Το δίλημα βεβαίως ήταν καθαρό και ήταν ένα μήνυμα και δίλημα και μήνυμα που το έχουμε ξανακούσει. Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Συμφώνησε μαζί του και ο αντιπρόεδρος Βάνς δημοσίως και έχει και αυτό σημασία. Καθότι και οι δύο είπαν ότι ας ελπίσουμε πως η Ευρώπη θα κάνει τη σωστή επιλογή.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας και των μεγαλύτερων ειδησιογραφικών πρακτορείων του κόσμου συγκέντρωσε πράγματι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Εκτενείς ήταν οι αναφορές στις αρχαιοελληνικές αξίες σε σχέση με τη σύγχρονη ατζέντα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Has been reverberating around conservative circles all day long, both for its message and for its staging. So they're actually quite
6: happy. The backdrop was quite remarkable.
5: It was stunning, and the message was stunning and sweeping as well.
7: Η εικόνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη κυριάρχησε στα διεθνή δίκτυα ενημέρωσης. Κοινός παρανομαστής της αναλύσης, η προσπάθεια ιδεολογικής θεμελίωσης και σύνδεσης της αμερικανικής πολιτικής με τα αρχαιοελληνικά ιδεώδη.
8: Ο Ρούμπιο στρέφεται στην αρχαία Ελλάδα για να στηρίξει το πρώτα η Αμερική.
9: Ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ανατρέχει στο παρελθόν για να προβάλλει την πολιτική Τραμπ, πρώτα η Αμερική.
7: Στα ρεπορτάζ των ξενών δικτύων κυριαρχεί το αυστηρό μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο στους Ευρωπαίους συμμάχους. Ενώ την ίδια ώρα αναδεικνύεται το εξαιρετικό, όπως το χαρακτηρίζουν, επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
10: He called for Europe to awaken from what he described as its long slumber.
11: Yeah, speaking against the backdrop there, you can see the Acropolis in Athens. He said there was nothing wrong with loyalty to your nation, and rather than prioritizing the interests of the global community.
12: He talks specifically about threats to Western civilization and America's place on the world stage.
13: Greece. The father of modern democracy, what we now have in the United States.
5: People at the State Department tell me they consider our relations with Greece right now to be very strong. We have strong security relations.
7: Πίσω από τις προειδοποιήσεις για το μέλλον της Δύσης, τα διεθνή μέσα αναδεικνύουν και τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού με ορίζοντα προεδρικής υποψηφιότητας.
14: Η ομιλία του Ρούμπιο στην Ελλάδα υποδηλώνει ευρύτερες φιλοδοξίες.
7: Για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ομιλία στην Πνίκα αποτέλεσε μια σαφή διακήρυξη προθέσεων της Ουάσιγκτον.
3: Είναι εδώ μαζί μου.
15: Οπότε, ναι, λέω και όχι.
16: Μαγειρεύεις.
15: Μαγειρεύω, αλλά τελείως τα παιδιά μου και όλοι γελάνε γύρω μου. Πάντα βγαίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά μαγειρεύω, ξέρεις, όχι από γνώση, μαγειρεύω από αίσθηση.
16: Μαγειρεύεις από καρδιά, ε?
17: Περίεργο. Λοιπόν, εγώ τόση ώρα σπάζω το κεφάλι μου, να θυμηθώ αν σας έχω ξαναδεί.
16: Σπάζω το κεφάλι σας?
17: Ναι.
16: Το δικό σας?
17: Το δικό μου.
16: Μπράβο. Εντάξει, γιατί εγώ ήξερα κάποια άλλη που έσπασε τα κεφάλια των άλλων. Τι ξέρετε?
17: Ποια?
16: Κάποια Βιολέτα.
17: Βιολέτα.
16: Ναι, Βιολέτα.
18: Μα τι είναι αυτά που λες, πατέρα.
16: Σκάσε εσύ. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, την ξέρετε.
17: Πολύ καλά, μάλιστα.
16: Ποια είναι.
17: Εγώ. Τι πάθατε.
16: Κάσο. Κάσο, μεγάλο κάσο.
18: Τι κάσο, πατέρα.
16: Να, είπα Βιολέτα και θυμήθηκα πως χθες το απόγευμα ξεχάσαμε να πάρουμε κολόγια Βιολέτα.
7: Και στην τιμή με ιδιαίτερη έμφαση σε εκεί.
16: Αγοράζει. Ποιο προϊόν, τώρα θα πας, τι προϊόν.
18: Πού να πάω, αφού είναι Κυριακή και είναι κλειστά.
16: Κλειστά, ναι. Σαν δεν τρέπονται, τότε θα πετάξω μέχρι το ζαχαροπλαστείο να πάρεις μερικές πάστες για να φιλέψουμε την ξαδέφη του γαμπού μας.
7: Έλα, πάει. Πιο ψυχρό είναι το κλίμα που επικρατεί, εφόσον μιλάμε για μια αύξηση γύρω στο 20%, τόσο υψηλότερη είναι και η επιδότηση.
3: Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της Φλόρινας και της Κοζάνης, όπου έχει τρία χειμώνα.
7: Σε σχέση με την Κρήτη, για παράδειγμα, όπου το επίδομα θα είναι γύρω στα 120 ευρώ. Υψηλότερη θα είναι η επιδότηση για όσους χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, ηλεκτρική ενέργεια, ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθούν. Και βέβαια να δούμε λίγο και στην περιοχή της Αττικής, όπου και εδώ έχουμε διαφοροποιήσεις, γιατί υπάρχουν περιοχές στην Αττική που είναι πολύ πιο ψυχρές σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Γλυφάδα, τον Πειραιά. Βλέπουμε στην Κηφισιά, για παράδειγμα, το ύψος της επιδότησης για όποιον και ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθεί στα 389 ευρώ, ή στην Αθήνα 274, χαμηλότερο το ποσά για την Πειραιά και την Γλυφάδα ή γενικότερα στις περιοχές όπου έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Λουξεμβούργο πραγματοποιείται η συνεδρία του Eurogroup σε μια προσπάθεια σύγκλησης απόψεων στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Να συνδεθούμε λοιπόν απευθείας με την Έλενα Αποστολίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι αναμένουμε.
19: Ναι, και αυτή η σύγκληση, Ανδριάννα, φαίνεται πως είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Και αυτό γιατί μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup. Πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο βρέθηκε, και όπως φάνηκε και από τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, το αίτημα των χωρών του Νότου για μεγαλύτερη ευελιξία και κυρίως, όπως είδαμε και από τις ερωτήσεις που ακολούθησαν, όσον αφορά τις χώρες της Ελλάδας και της Ιταλίας, πρέπει να σου πω ότι δεν υπήρξε οριστική απόφαση, εξάλλου δεν το περιμέναμε. Αυτό που ανέφερε ο κ. Σπυρακάκης, δίνοντας το κλίμα, πρόεδρος του Eurogroup, είναι ότι υπήρξαν χώρες που το είδαν θετικά και άλλες που αυτό το αίτημα των χωρών του Νότου για μεγαλύτερη ευελιξία το είδαν με μεγαλύτερη επιφύλαξη. Κοινό σημείο, όπως είπε όμως, είναι να συνδυαστεί η προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να υπάρξει δημοσιονομική σταθερότητα. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας ήταν πιο σκληρός, ακολουθώντας την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν μπορεί να δημιουργούνται διαρκώς νέες δυνατότητες δημοσιονομικής ευελιξίας, και αν κανείς το μεταφράσει ως όχι, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι, παρά είναι μια άνω τελεία, καθώς ο ίδιος διευκρίνησε ότι τα αιτήματα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ιταλίας θα εξεταστούν περαιτέρω και φυσικά το θέμα, όπως είπε, θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης Πέμπτης και Παρασκευής σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Τέλος, να σας πω ότι δίνοντας το κλίμα για την ενέργεια, ο Ντομπρόφσκι, ο Επίτροπος Ενέργειας, είπε ότι οι τιμές θα πιεστούν ακόμα περισσότερο όσο οδεύουμε στο χειμώνα, ενώ το πολύ βασικό που αφορά τα ομόλογα, ο Κυριάκος Πιερακάκης είπε ότι υπάρχει αυξημένη προσοχή, προκαλούν οι εξελίξεις στα ομόλογα στις αγορές.
3: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη Χαλκιδική επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, όπου έδωσε το παρόν στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, της Κουριές, ενώ συνομίλησε με πολίτες στην Αρναία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στις εκλογές οι πολίτες θα εμπιστευτούν, όπως είπε, εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία.
20: Καθαρό προεκλογικό στίγμα έδωσε από τη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τους πολίτες να ανανεώσουν τη συμφωνία αλήθειας με την κυβέρνηση και βάζοντας ευθέως στο τραπέζι το αίτημα της αυτοδυναμίας.
21: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, να δώσω...
22: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Bondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
20: Η προσωπική του δέσμευση για περαιτέρω οικονομική στήριξη του αλλιευτικού κλάδου ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής.
0: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου.
1: Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι στη συνόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
20: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τις μοναχές, τις συνεχάρη για το έργο τους και έκανε λόγο για στιγμές περισυλλογής και δύναμης σε δύσκολες περιόδους, ενώ άναψε κερί και προσκύνησε τον τάφο του γέροντος Εμιλιανού.
3: Υποχρεωτική καθιστά ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα των πακέτων που παραλαμβάνονται από εταιρείες courier. Στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για την προστασία των οφειλετών αλλά και η αυστηρότερη εποπτεία των servicers.
2: Παραγγέλνεις. Ο courier φτάνει στην πόρτα σου, όμως δεν μπορείς να πληρώσεις με μετρητά. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών βάζει τέλος στις αντικαταβολές και οι πληρωμές κατά την παράδοση των δεμάτων θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το ύψος της συναλλαγής.
23: Καλό είναι με κάρτα να αποφύγουμε την φοροδιαφυγή.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, από την υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής θα εξαιρεθούν άτομα άνω των 70 ετών, μη τουριστικά νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, αλλά και οικισμοί έως 500 κατοίκους. Εκτός του μέτρου μένουν επίσης οι παραδόσεις φαγητού και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Για τις εταιρείες που θα δέχονται μετρητά, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται επίσης η ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών και αυστηρότερη εποπτεία των servicers.
24: Ακόμη και αν κάποιος λέει ότι θα πληρώσει τη δόση, συνεχίζουν να ενοχλούν, δεν αφήνουν εύλογα περιθώρια.
2: Ο πιστωτής θα πρέπει μέσα σε 3 μήνες να καταθέσει πρόταση βιώσιμης ρύθμισης, ενώ η διαπραγμάτευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 6 μήνες. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η προκαταβολή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 15% της οφειλής. Επιπλέον, ο πιστωτής πρέπει να υποβάλει έγγραφη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.
25: Το πλαφόν του 15% στην προκαταβολή ουσιαστικά βάζει σε θεσμικό πλαίσιο μία πράξη.
26: Σιγά για πιο απληθωρικό, τι είναι φιλαράκι.
27: Όχι, αλήθεια, αλλά φοβάμαι μήπως κάνω καμία βλακία.
26: Τίποτα,
27: αλλά, ναι,
26: okay. Όλο αυτό βάλει το μέσα.
27: Τι λες ρε.
26: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Βασιλικός.
27: Τι είπε τώρα.
26: Εγώ αυτό το αφήνω, θα το αφήσω μετά, δεν με πειράζει καθόλου. Παραρώματα.
27: Ναι ρε, τι έδωσε.
26: Είδες πόσο... Πόσο έμεινε ο Βασιλικός.
27: Τι έπαιξε.
26: Μα ένα φιλαράκι, σιγά για πιο πληθωρικό άνθρωπο.
27: Έχεις δίκιο, να σου πω όμως. Ξέρεις, ναι. Σκέφτομαι τώρα.
26: Για πες.
27: Ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν λίγο με τη μικρασία. Δεν ξέρω αν το... Εκεί είναι όλη η μικρασία της Τηλίνο.
26: Λοιπόν, εδώ μαγειρεύεται η σάλτσα. Θα βάλω εδώ γκάζι και στην κατσαρόλα με το νερό που έχω βάλει το αλάτι από πριν. Για να βράσουμε τα ζυμάρικα. Λοιπόν.
27: Ταυτούδια.
26: Ταυτούδια. Λοιπόν, πάρε κουτάλι, παίρνω κουτάλι.
27: Ναι.
28: Η διότι ουσιαστικά είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλο. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
29: Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
4: είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδίρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία.
5: Υψηλή τόνη και στη Βουλή ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέθεσε δύο τροπολογίες για μείωση ΦΠΑ στα μικρά νησιά και έκτακτη ενίσχυση στα αλλιευτικά καύσιμα.
6: Η περιφρόνηση της νέας δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
8: Όλες τις μείζονες κρίσεις τα τελευταία 8 χρόνια της διακυβέρνησης της νέας δημοκρατίας, από την πανδημία μέχρι και σήμερα, και να μου πείτε σε ποια από αυτές τις κρίσεις η κυβέρνηση δεν βγήκε μπροστά, δεν στήριξε την κοινωνία.
5: Κόντρα ξέσπασε και ανάμεσα στη ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, η οποία καταλόγησε σε στελέχη του σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, με την αξιωματική αντιπολίτευση να απαντά σε υψηλούς τόνους.
9: Είναι κατάδειλες οι υπόγειες διαδρομές, το παρακράτος το οποίο λειτουργεί. Δεν μπορεί, κύριε, να δράτε παρακρατικά και να νομίζετε ότι εμείς θα το βουλώσουμε.
10: Ότι ενεργούμε ως παρακράτος. Έως πάει πολύ. Η παράταξη εκείνη που δέχτηκε όλο το παρακράτος, που στήθηκε στο κέντρο του επιτελικού κράτους, όχι απλώς ιστορικά άστοχο, αλλά είναι και πολιτικά επικίνδυνο να λέγεται.
5: Την επίσκεψη Ρούμπιο σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Την ώρα που ο κόσμος φλέγεται από τους ανταγωνισμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις, μόνο οργή προκαλεί ανατριχιαστική αναγόρευση διαστόματος Ρούμπιο της Ελλάδας σε απαραίτητο σύμμαχο των ΗΠΑ και του στρατού της.
12: Εγώ δεν καταλαβαίνω τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, γιατί βγάλαν και ανακοινώσεις. Ότι ο κάθετος άνθρωπος μας λέει καλός.
13: Όταν του είπανε τι γίνεται με το καλώδιο του Σκάσου, έτσι, είπε βρήκαμε την Τουρκία.
29: Για την ΑΟ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, για την Κάσο και το Καλώδιο. Καμιά δέσμευση.
30: Η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ανεξάρτητη και αυτεξούσια εξωτερική πολιτική με έμφαση στο διεθνές δίκαιο.
5: Η τόνη ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένονται οξύτεροι το προσεχές διάστημα.
3: Την ποινή της ισόβιας κάθειρξη στον δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή το 2025 στην Αγία Παρασκευή επέβαλε Άννα Βλαχοπαναγιώτη το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών.
31: Πριν από λίγη ώρα, καταδικάζοντας τον 35χρονο κατηγορούμενο φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή από τον Μπέρκλι στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025 σε ισόβια κάθειρξη. Θυμίζω ότι ο 35χρονος τότε είχε προσπαθήσει να πάρει πάνω του το έγκλημα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια από την πλευρά του να επέλθει ηρεμία μεταξύ των δύο πρώην συζύγων, συντρόφων, και ότι ήθελε το καλό της οικογένειας που ο ίδιος είχε δημιουργήσει με την 43χρονη πρώην σύζυγο του θύματος. Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα απέδωσε επιβαρυντικά στοιχεία, ενοχοποιητικά στοιχεία και για την 43χρονη πρώην σύντροφο του Πολωνού καθηγητή, πρώην σύζυγο του Πολωνού καθηγητή, στην οποία αποδόθηκε η ηθική αυτουργία στην δολοφονία του. Ωστόσο, πριν από λίγους μήνες, στις αρχές του καλοκαιριού, η ίδια, η οποία ήταν προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού, βρέθηκε νεκρή στο κελί της. Φαίνεται ότι η ίδια έδωσε τέλος στη ζωή της. Είχε αφήσει μάλιστα και ένα σημείωμα που περιέγραφε τους λόγους της πράξης της. Έτσι λοιπόν, μετά από πολύ λίγες συνεδριάσεις του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, είχαμε την καταδίκη του 35χρονου για την δολοφονία του Πολωνού καθηγητή το περασμένο καλοκαίρι.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Κλειστό με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την προέλευση της οσμής αερίου τις προηγούμενες μέρες. Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, λέει το Υπουργείο Υγείας.
32: Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας στον απόϊχο των πρόσφατων καταγγελιών για έντονη οσμή αερίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα την διακοπή των μαθημάτων μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα.
33: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
32: Για ανευθυνότητα κατηγορεί την Δημοτική Αρχή ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο, Κώστας Μπακογιάννης. Ένα μήνα τώρα δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως το ζήτημα, θα πει για τον Χάρη Δούκα.
5: Η Δημοτική Αρχή, εγκλωβισμένη στην ανευθυνότητά της, στις 5 Οκτωβρίου δήλωνε δημοσίως ότι οι έλεγχοι είχαν ήδη ξεκινήσει, ενώ σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πρόκειται να ξεκινήσουν μόλις αύριο, 9 Οκτωβρίου. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Καμία επιστροφή στις τάξεις χωρίς υπεύθυνες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο κύριος Δούκας οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του.
32: Η σχολική μονάδα είχε εκενωθεί στις 2 Οκτωβρίου, έπειτα από αναφορές για οσμία αερίου. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, ενώ και οι περίπου 400 εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προληπτικά. Ο αρχικός έλεγχος δεν εντόπισε διαρροή φυσικού αερίου. Όμως αναφορές για οσμή είχαν υπάρξει άλλες δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου.
0: Επιτεύχθηκε αυτό που θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να γίνει, αναστολή λειτουργίας. Ωστόσο, στρέφουμε την προσοχή μας στην ανάγκη, εφόσον εντοπιστεί πρόβλημα, γρήγορα να αποκατασταθεί, προκειμένου τα παιδιά μας να γυρίσουν γρήγορα σε ένα ασφαλές σχολείο.
32: Οι έλεγχοι αυτοί δεν θα επηρεάσουν πάντως την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.
1: Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας WebEx, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΘΑ, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολικής μονάδας.
32: Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραδίδονται εξ αποστάσεως μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και τεχνικού ελέγχου, για την οποία θα ενημερωθούν εκ νέου γονείς και εκπαιδευτικοί.
3: Στο Παρίσι, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές κατέκλυσαν τη Βαστήλη διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση στην εκπαίδευση και μάλιστα υπήρξαν και περιορισμένα επεισόδια. Διαδηλώσεις έγιναν σε πολλές γαλλικές πόλεις, καθώς ασκούνται πιέσεις στην κυβέρνηση για να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε όλη τη Γαλλία διαδήλωσαν σχεδόν 72.000 άνθρωποι, ενώ οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 500.
32: Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μαζί με εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους συγκεντρώθηκαν στη Βαστήλη διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις στην εκπαίδευση. Οι διαδηλωτές και οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Διαδηλώσεις έγιναν σε πολλές γαλλικές πόλεις. Στα πανό τους οι μαθητές έγραφαν «Τα μολύβια μας απέναντι στις σφαίρες σας και έχουμε δίκιο να εξεγερθούμε».
7: We need to protest all day long to fight against this government which is austerity and violence against young people.
32: Ο Γάλλος Πρωθυπουργός υποσχέθηκε αναβάθμιση των σχολείων, ενώ μετά τον ακροτηριασμό ενός μαθητή από χειροβομβή δακρότου λάμψης απαγορεύτηκε η χρήση τους από τους αστυνομικούς.
14: Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
32: Πολλοί από τους μαθητές που διαδηλώνουν θα ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές της Άνοιξης.
15: Moi je vais voter parce que je serai majeure à cette période, à cette période-là. J'en suis vraiment ravie de pouvoir participer à ça.
32: Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν και στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αντλίες νερού και συνέλαβαν περισσότερους από 100 διαδηλωτές. Οι γαλλόφωνοι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και τον μεγάλο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη.
3: Στην υπόθεση Μοζονάκη, θεραπεία πλασμαφαίρεσης με χορήγηση μέθης στην ίδια της την κόρη υποστηρίζει ότι έκανε γιατρός του Κολονακίου 10 μέρες προτού υποβάλει στην ίδια ακριβώς διαδικασία τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα, θα καταθέσει και φωτογραφίες για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της. Άγνοια δηλώνει ο σύζυγος, τονίζοντας ότι ο ίδιος ποτέ δεν θα έδινε μια σχετική άδεια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού, η οποία είναι στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
32: Στο απολογητικό της υπόμνημα η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως 10 μέρες πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποβάλει και την κόρη της σε πλασμαφαίρεση και μέθη, καθώς όπως είπε τη θεωρεί ως άκρος ασφαλή μέθοδο. Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μπορούν να κάνουν τα πάντα, να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος. Υποστήριξε μάλιστα ότι μπορεί να παραθέσει φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία με τη
30: 19χρονη κόρη της που αποδεικνύουν ότι την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση.
2: Το επιχείρημα είναι ότι εγώ η γάτα που έκανα αυτές τις ενέργειες τις θεωρούσα τόσο ακίνδυνες.
16: Που έκανα και στο παιδί.
30: Τη θέση του ωστόσο ως προς αυτόν τον υπερασπιστικό ισχυρισμό διαχωρίζει ο 58χρονος παθολόγος, σύζυγος και συγκατηγορούμενος της γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση στην κόρη της και ότι αν πράγματι έγινε, έγινε εν αγνία του. Τα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη εκτός από προποφόλη και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρούν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό και με την προποφόλη, καθώς η μία πολλαπλασιάζει τη δύναμη της άλλης, προκαλώντας επιβράδυνση αναπνοής μέχρι και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσος κίνδυνος για βαθύ κόμμα. Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και η άρνηση των γιατρών να μπουν στο ασθενοφόρο που έκανε τη διακομιδή του Γιώργου Μαζονάκη όταν ενημερώθηκαν ότι θα πάνε στο νοσοκομείο Ελπής. Λίγο νωρίτερα ωστόσο ήταν έτοιμοι να τον συνοδεύσουν όταν ακόμα νόμιζαν ότι η διακομιδή θα γίνει στον Ευαγγελισμό που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου.
17: Είπαν ότι θα συνοδεύσουν. Όταν όμως τους ενημερώσαν στο ασθενοφόρο κάτω ότι τελικά έχει ενημερωθεί το Ελπής που είναι περιμένει ιατρική ομάδα, τότε δεν δέχτηκαν να έρθουν και αποχώρησαν το ασθενοφόρο. Άφησαν τα προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζονάκη και αποχώρησαν.
30: Για την άρνησή τους κατέθεσαν τόσο διασώστης μοτοσυκλετιστής όσο και συνάδελφοί του που βρίσκονταν μέσα στο ασθενοφόρο.
3: Αποκαλυπτικές είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες του Φίλιππου Καμπούρη και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι διάλογοι με εργαζόμενους της εταιρείας που διαχειριζόταν το κύκλωμα αποκαλύπτουν οφειλές χιλιάδων ευρώ.
30: Η αστυνομική της διεύθυνσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος που παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων με σχετικό βούλευμα κατέγραψαν αποκαλυπτικούς διαλόγους. Σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, υπάλληλος σε μια από τις εταιρείες του Καμπούρη ζητά οφειλόμενα χρήματα. Νομίζει ότι μιλάει με λογίστρια. Στην πραγματικότητα όμως, μιλάει με την επίσης κατηγορούμενη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη.
18: Ούτε καν με έχει απολύσει από ό,τι ξέρω που φαίνεται μέσα. Τα λεφτά δεν έχω πάρει ούτε ένα μηνιάτικο. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη.
30: Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη. Έχουμε συνεργασία με εταιρείες, οπότε εγώ θέλω όνομα επιχείρησης. Τον Φίλιππο Καμπούρη αναζητά ακόμα μη εργαζόμενη του ψητοπολίου στην Καλυθέα για να πληρωθεί. Του στέλνει μηνύματα χωρίς να λάβει απάντηση. Ο ίδιος όμως στις 30 Σεπτεμβρίου καταγράφει να μιλάει με τη σύζυγό του και να της αναφέρει ότι πάει να πάρει χρήματα.
18: Πάω να πάρω 10 χιλιάρικα και έρχομαι, μανάρι μου.
30: Εντάξει, μωράκι μου.
18: Πάω να πάρω ένα 10 χιλιάρο. Φιλιά, φιλιά.
30: Γεια! Σε άλλη συνομιλία, ο αχυράνθρωπος με το ψευδώνυμο Κολοτούμπας, που έβγαινε και στις εκπομπές του Καμπούρη, εκφράζει τις ανησυχίες του σε μια φίλη του για το ψητοπολείο στην Καλυθέα που έχει κλείσει λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή τους από τον ίδιο τον Καμπούρη. Κάτι παράνομο έχει κάνει.
19: Δεν ξέρω, μη μακρολογούμε αν δεν έχουμε στοιχεία.
30: Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα τη μία στιγμή να δουλεύει ένα μαγαζί.
19: Σίγουρα κάτι φταίει, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς φταίει.
30: 4 ημέρες μετά, ο Καμπούρης ζητά από τον ίδιο χειράνθρωπο, αν τον καλέσει κάποιος στο τηλέφωνο που δεν τον γνωρίζει, να το κλείσει.
18: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις μη, να το κλείσει το τηλέφωνο και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
19: Ναι, Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγαζί, Φιλιππάκο μου, άνοιξε.
18: Όχι και ούτε πρόκειται μάλλον. Φυλάκια.
30: Η σχέση του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με το ψητοπολείο στην Καλυθέα, στο οποίο αφανείς έτεροι φέρονται να ήταν τα δύο αδέρφια επιχειρηματίες και συγκατηγορούμενοι του, προκύπτηκε από καταγγελία που ο ίδιος είχε κάνει τον περασμένο Αύγουστο στο Τμήμα Ασφαλείας της Καλυθέας. Τότε ο Φίλιππος Καμπούρης είχε καταθέσει ενόρκως ότι εργαζόταν ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων στην επιχείρηση και ότι στις 9 Αυγούστου του 2026 δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν υπάλληλο του μαγαζιού.
3: Με την αθώωση των δύο κατηγορούμενων ψαράδων γράφτηκε ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης.
30: Σχεδόν 6 χρόνια μετά το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη και μετά από μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία με 60 και πλέον συνεδριάσεις, δικαστές και ένορκοι έκριναν αθώους τους δύο ψαράδες που κάθεσαν στο εδόλιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία για το θάνατο του πρώην υπουργού.
20: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα.
21: Δικαίωση, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση.
30: Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη κατά πλειοψηφία. Δύο δικαστές και τέσσερις ένορκοι δεν πίστηκαν ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού επήλθε από εγκληματική ενέργεια και τάχθηκαν υπέρ της αθώωσης. Αντιθέτως, ο πρόεδρος της έδρας που μειοψήφισε είχε την άποψη ότι οι δύο ψαράδες είναι ένοχοι. Την καταδίκη τους είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας.
4: Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία. Και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους.
30: Οι δικηγόροι της οικογένειας ανακοίνωσαν ότι προτίθεται να ασκήσουν έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.
6: Η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και ακολουθώντας το παράδειγμα του Σύφη, είναι μια οικογένεια μαχητών. Έχουν πλούσια εμπειρία του παρακράτους και των μηχανισμών που ενεργοποιούνται.
8: Προκλητική απόφαση που θέτει σε δοκιμασία την εμπιστοσύνη.
30: Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ στις 24 Ιανουαρίου του 2021 βγήκε με το φουσκωτό του σκάφος για ψάρεμα και δεν γύρισε ποτέ. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του και βρέθηκε βαριά χτυπημένος στο νησάκι των Ονείρων ανοιχτά της Ερέτριας.
9: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με το πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5-7 έτη.
10: Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει έφεση εντός της προθεσμίας των 10 ημερών.
30: Ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα και η υπόθεση αρχιοθετήθηκε. Μετά από προσφυγή της οικογένειάς του και νέα στοιχεία που προέκυψαν, αποδόθηκαν κατηγορίες για το θάνατο του πρώην υπουργού στους δύο αδερφούς ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται την εμπλοκή τους.
3: Πρόστιμα τα οποία αγγίζουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μετά από ελέγχους που έκανε τον προηγούμενο μήνα. Ραλού Αλεξοπούλου, σε τι αφορούν.
16: 11.000 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, 1,3 εκατομμύρια ευρώ τα πρόστιμα, όπως είπες και εσύ, Ανδριάννα. Από αυτό το ποσό τώρα, περισσότερες από 382.000 αφορούν παραβάσεις για έκτακτων μέτρων αθέμητης κερδοφορίας, όπως επίσης και διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή. Πάνω από 427.000 είναι τα πρόστιμα που επιβλήθησαν για παραβάσεις που αφορούν την νομοθεσία της αγοράς, ενώ 483.000 ευρώ ήταν παραβάσεις για απομιμητικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να κατασχεθούν και να καταστραφούν περισσότερα από 54.000 τεμάχια.
3: Να σε ευχαριστήσουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αρχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, την ώρα που Δημήτρη Δαλιάνη, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει κρίσιμη.
21: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας πως οι συνομιλίες με την Τεχεράν είναι πολύ παραγωγικές. Το προηγούμενο διάστημα στον Αμερικανικό τύπο κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα που ήθελαν τον Αμερικανό Πρόεδρο και το Πεντάγωνο να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο πριν από τις εκλογές. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί κλιμακούμενη ένταση των Χούθη της Ιεμένης με την Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι σήμερα το αεροδρόμιο του Ριάντ με δύο βαλιστικούς πυράβλους. Η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε ότι ένα ιατρικό συγκρότημα και ένα νηπιαγωγείο υπέστησαν ζημιές από αναχέτηση βαλιστικού πυράβλου, από θράσματα αναχέτησης, χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν υπήρξαν θύματα. Η γενικότερη αστάθεια πάντως έχει και ευρύτερες επιπτώσεις. Η Lufthansa αναστέλει τις πτήσεις στο Ριάντ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και η Air India ανακοίνωσε πως ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς τη Σαουδική Αραβία μέχρι τις 10 του μηνός. Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες στην περιοχή να είναι σε επιφυλακή.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεκάδες νεκρούς άφησαν πίσω τους οι ρωσικές επιθέσεις σε Κραματόρσκ και Κίεβο, ενώ οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν πλήγματα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, το Βερολίνο δεν επιβεβαιώνει συζήτηση για ενεργοποίηση των αγωγών Nord Stream, παρά τα δημοσιεύματα σχετικά με επαφές στο παρασκήνιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
18: Εικόνες φρίκης στο Κραματόρσκ. Δεκάδες ορί θυμάτων από τη ρωσική επίθεση με εμβόμπες ολίσθησης κοίτονται στον δρόμο. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με το Κίεβο, δύο λεωφορεία που μετέφεραν αμάχους. στην πόλη που βρίσκεται στην πλέον θωρακισμένη ζώνη της Ουκρανίας και αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της Μόσχας. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο απολογισμός νεκρών και στη ρωσική επίθεση σε πεντάωραφο κτίριο στο Πριλούκι, ανατολικά του Κιέβου. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και παιδιά. Την περιοχή επισκέφθηκε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ed Miliband ανακοίνωσε νέα μέτρα κατά της Ρωσίας.
5: Today we are announcing more sanctions on Russia, on the war machine of Putin, on the shadow fleet.
18: Η Μόσχα έχει κλιμακώσει δραματικά τις επιθέσεις το τελευταίο διάστημα. Άλλο ένα χτύπημα με ντρόουν σε επιχείρηση στο Κίεβο αφήνει πίσω του νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Την ίδια ώρα η Ουκρανία εξακολουθεί να στοχοποιεί κρίσιμες υποδομές της Μόσχας. Κέντρο δεδομένων κορυφαίας επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης της Ρωσίας έγινε παρανάλμα του πυρός έπειτα από χτύπημα με ντρόουν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο έκανε λόγο για επικίνδυνο αδιέξοδο στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευρύτερη σύγκρουση. Παρά τις εντυνόμενες εχθροπραξίες, συνεχίζονται οι αναφορές για παρασκηνιακές διεργασίες της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με το Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και ο σύμβολος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, συζήτησαν το ενδεχόμενο συμμετοχής Αμερικανού επενδυτή στους ακουγούς Nord Stream, που προμήθευαν προπολεμικά τη Γερμανία με ρωσικό φυσικό αέριο. Ουάσιγκτον, Μόσχα και Βερολίνο πάντως δεν επιβεβαιώνουν συζήτηση για την ενεργοποίηση των αγωγών.
3: Σε εξέλιξη είναι η τηλεδιάσκεψη των αλλιέων όλης της χώρας, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις ή όχι, καθώς φέδωνα το Μόσογλου, το βασικό τους αίτημα είναι η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο.
11: Η οποία με έναν Ανδριάννα τηλεδιάσκεψη έρχεται λίγες ώρες μετά την συνάντηση που είχαν το μεσημέρι με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, μπορώ να σου πω. Mm-hmm. Μάλιστα, ο κύριος Σχοινάς είπε ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται τα προβλήματα των αλλιέων, ενώ μάλιστα χθες ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου από τα 16 στα 32 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και από τα 12 στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Από την πλευρά τους, βέβαια, οι αλλιείς ζητούν η επιδότηση αυτή να ανέλθει στα 50 λεπτά. Υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα ακόμη και μένει να δούμε πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι αλλιείς. Εξετάζονται οι επόμενες κινήσεις τους, αν θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση ή αν θα συνεχίσει ο αποκλεισμός σε λιμάνια και τις ιχθυόσκαλες σε όλη τη χώρα, Αντριάννα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε, Φέδωρα. Μία πρώτη σημαντική δικαστική νίκη πέτυχαν οι κάτοικοι της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα του μετρό, κερδίζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα. Η εταιρεία Ελληνικό Μετρό και ανάδοχος Κοινοπραξία υποχρεούνται να επιδείξουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
12: Την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ζητούσαν να τους επιδοθούν όλα τα σχετικά στοιχεία από την Ελληνικό Μετρό και την Ανάδοχο Κοινοπραξία κέρδισαν οι κάτοικοι της Κυψέλης.
13: Η Ελληνικό Μετρό και η Ανάδοχος Κοινοπραξία επιτάσσονται να δώσουν όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν εξ αρχής οι κάτοικοι. Μιλάμε για τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου.
22: Μετά τη σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης, η εταιρεία θα συμμορφωθεί πλήρως και άμεσα στη χορήγηση όλων των εγγράφων που επιτάσσει η δικαστική απόφαση.
23: Παρέμβαση στη συζήτηση για τα ασφαλιστικά μέτρα άσκησαν τόσο ο Δήμος Αθηναίων όσο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, δεδομένου ότι στην επίμαχη περιοχή υπάρχουν αρκετά κοινόχρηστα κτίρια, καθώς και ένας παιδικός σταθμός του Δικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα.
24: Θέλουμε μετρό στην πόλη. Το θέλουμε και οι κάτοικοι. Εμείς δεν θέλουμε να σταματήσει το μετρό. Αντίθετα, θέλουμε να ξεκινήσει το μετρό, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια των υπερκείμενων κατασκευών.
25: Την ίδια στιγμή το Earth News εξασφαλίζει αποσπάσματα από την ενδιάμεση έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στην έκθεση συνίσταται η ενίσχυση στο σκελετό και στις κολόνες κτηρίων. Οι έλεγχοι των κτηρίων θα συνεχιστούν, ενώ σύντομα αναμένεται συνάντηση των κατοίκων με το Προεδρείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
3: Στη δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου του 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα, ο οποίος φέρεται να αναγνώρισε 25 κατηγορούμενους.
26: Ο κατηγορούμενος που αναγνωρίστηκε από τον προστατευόμενο μάρτυρα ως το πρόσωπο που έδωσε το σύνθημα για τα επεισόδια βρέθηκε και σήμερα στο δικαστήριο. Από την ειδική αίθουσα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ο προστατευόμενος μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή.
27: Την ώρα που όλοι ντύνονταν, γύρισα το κεφάλι μου προς το μέρος του και τον είδα. Μαυροφορεμένος, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει πάμε.
28: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Istokleval.
0: Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Λάργο Road, Unit 1, στο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Λάργο Road, στο Κρήγορ.
1: Δεν είπατε ότι τον αναγνωρίζετε σαν οργάνωτη κερκίδας.
2: Τι αισθάνεστε ότι προτρέπει το πάμε πάμε, υποκινεί σε τι?
27: Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη τη στιγμή.
26: Από τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους που εμφανίστηκαν σήμερα στο δικαστήριο, ο προστατευόμενος αναγνώρισε ακόμη έναν.
3: Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί και 10 ζωντανοί από τα ερείπη 7 όροφης πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ άρχισε δικαστική και διοικητική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.
26: Μέσα στα ερείπια, διασώστες χαϊδεύουν το πρόσωπο του παιδιού και του μιλούν στοργικά, προσπαθώντας να το ηρεμήσουν καθώς παλεύουν να το απεγκλωβίσουν. Και με γερανό ανεβαίνουν στους επάνω ορόφους και ελέγχουν κάθε σημείο για τυχόν εγκλωβισμένους. Από τους 33 κατοίκους της 39 ετών πολυκατοικίας που κατέρευσε όταν οι τρεις πρώτοι όροφοι υποχώρησαν, άλλοι βγήκαν μόνοι τους και άλλοι στα χέρια των διασωστών που σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα για να τους μεταφέρουν με φορεία.
7: Σε κοιτάξτε, αν μείνει άραδο. Annedi de böyle böyle yıkılmış. Onu da aradım ama kendisine ulaşamadım. Başkası açtı.
14: En ondan sonra kapılara gittik. Kapılar kilitlenmiş, açılmıyor. En sonunda bizi hikayeler bir şey yaptı. Aldılar canlı.
26: Κι όμως η κατάρρευση δεν ήρθε ξαφνικά. Μόλις λίγους μήνες πριν, φωτογραφίες και βίντεο είχαν καταγράψει ρογμές στους τοίχους που σύμφωνα με τους κατοίκους όλο ένα και μεγάλωναν.
3: Παράνομα κρίθηκαν τα εντάλματα έρευνας στις οικίες του έκτοτου πρίγκιπα Άντριου για την υπόθεση Επστάιν, καθώς Αθηνά Κοροβέση, ο ίδιος μαζί με την δικηγορική του ομάδα, πάτησαν πάνω σε τεχνικά λάθη που είχαν γίνει.
15: Ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου, έκτοτος πρίγκιπας Άντριου, πέτυχε μια σημαντική δικαστική νίκη, Αντριάννα. Η αστυνομία λοιπόν παραδέχθηκε νομικό σφάλμα, δεδομένου ότι αναγνώρισε ως παράνομα τα εντάλματα έρευνα στις βασιλικές του κατοικίες στις 18 Φεβρουαρίου. Παρά την ακύρωση των ενταλμάτων, η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι η έρευνά της δεν τερματίζεται. Ο Άντριου είχε συλληφθεί την επομένη των ερευνών στις οικίες του ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα αναφορικά με τις σχέσεις με τον Τζέφρι Έπστιν, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος την ίδια ημέρα. Το ανώτατο δικαστήριο πρέπει ακόμη να αποφασίσει εάν η αστυνομία μπορεί να συνεχίσει να κατέχει τα κατασκευέντα. Ο Άντριου αντιτίθεται σε αυτό, ενώ είχε επανειλημμένως αρνηθεί διασυνδέσεις με τον εκλειπώντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, Αντριάννα.
3: Ευχαριστούμε. Μία ακόμα κορυφαία διάκριση, αυτή τη φορά από το International Drama Awards στη Σεούλ, απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ το παιδί. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε σήμερα και το βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής σειράς για το 2026 παρέλαβε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
17: Μετά από 20 διοργανώσεις, το Seoul International Drama Awards έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο θεσμό για τη διάκριση και προβολή των καλύτερων σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο.
19: Welcome to the Seoul International Drama Awards 2026.
17: 352 συμμετοχές από 46 χώρες, μερικές εκ των οποίων είναι προϊόντα του Netflix, της HBO και της Apple TV, διεκδίκησαν φέτος την πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας κάποια από τα βραβεία. Γι' αυτό και είναι μεγάλη χαρά που το παιδί της ΕΡΤ πήρε το βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής σειράς για το 2026. Στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων στη Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης της Στέφανος Γκλάτσος και ο πρόεδρος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης.
4: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
6: To every corner of the globe.
8: Άρτεμις, καλή αρχή.
9: Μετά και τη σημαντική βράβευσή του, το παιδί θα συνεχιστεί για έναν νέο κύκλο 8 επεισοδίων που θα προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027.
10: Μην ψάχνετε άλλο. Σας έχω τη λύση.
9: Σωθήκαμε.
10: Θα σας σώσω.
3: Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεσπόζει στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League που επιστρέφει στη δράση αυτό το Σαββατοκύριακο. Με γοργούς ρυθμούς προχωρά το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες για το επόμενο δίμηνο, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Όφη στην κατάμεστη All Wear Arena.
16: Ραντεβού στο Φάληρο, η επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση της Super League επιφυλάσσει το πρώτο κλασικό της χρονιάς. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τίθενται αντιμέτωποι σε ντέρμπι αιωνίων, το οποίο, αν και αρκετά νωρίς στην σεζόν, αναμένεται να αποσαφηνίσει πολλά για το παρόν και το μέλλον και των Ερυθρόλευκων και των Πράσινων. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιάρεμτσουκ ή Μάριους για την κορυφή της επίθεσης. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ έχει επιλογές αντί του Απόντα Λιβάη Γκαρσία, Τετέι και Ντέσερς ερίζουν για την θέση του φόρ. Στο μεταξύ όλο και περισσότερο παίρνει σάρκα και οστά. Το νέο σπίτι φιλίου στον Βοτανικό, καθώς οι τέσσερις πυλώνες βρίσκονται στην τελευταία φάση κατασκευής τους, ώστε να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά ήδη έχουν τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν εργασίες σε βορρά και νότο. Στον ΠΑΟΚ, την πόρτα του χειρουργείου σε κλινική του Μονάχου, πέρασαν επιτυχημένα οι Άλλοι και Παυλένκα μετά το εξάρθρημα στον νόμο που υπέστησαν και οι δύο με τον Πανετολικό. Ο χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται στους περίπου 2 μήνες. Μία ημέρα νωρίτερα από το Κυριακάτικο Κλάσικο, μεγάλη αναμέτρηση στην κατάμεστη All Win Arena, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ιδιαίτερα φιλόδοξο Όφη πριν το μάτς για το Champions League με τη Σαχτάρ. Ο Μάρκο Νίκολς υπολογίζει στον Λάζαρο Ρότα απόντηση Βάργκα και Στρακόσα. Αμφίβολος για το σύνολο του Χρήστου Κόντι, ο Σιέλης. Οι ομιλητές έχουν εξελιχθεί πλέον στον κακό δαίμονα της Ένωσης.
3: Η Εθνική Ποδοσφαιρού Γυναικών υποδέχεται αύριο στις 7.30 την Αγγλία στο Παγκρίτιο, στο πρώτο match των play-off για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport.
20: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Ομάδα Γυναικών συμμετέχει σε play-off πρόκρισης. Αυτή τη φορά κοντράρεται με την Αγγλία που μετράει 2 κατακτήσεις Euro και 1 συμμετοχή σε τελικό Μουντιάλ, με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στη Βραζιλία.
21: Είναι δεδομένο ότι η ομάδα της Αγγλίας είναι δύσπουδα Ευρώπης και να είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
20: Τα κορίτσια του Βασίλη Σπέρτου έχουν απέναντί τους ένα μεγαθύριο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και με τη στήριξη του κόσμου ευελπιστούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
28: Το βλέπουμε σαν μια πρόκληση θετική, αλλά θα το δούμε και ως εμπειρία, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να αντιμετωπίζεις υψηλό επίπεδο αντιπάλους.
20: Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά την Παρασκευή στις 7.30 από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Λέστερ στις 13 Οκτωβρίου.
3: Στο μπάσκετ και την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Φενέρμπαχτε στο Telecom Center. Οι πράσινοι προηγούνται 40-31 στη δεύτερη περίοδο. Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφέρ στη Σανέλ Αρένα, στην έδρα που θα χρησιμοποιεί μέχρι να ετοιμαστεί το νέο σεφ.
5: Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να αφήσει πίσω του την ήττα στην Πολώνια, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα το βράδυ της Παρασκευής για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Αυτό θα είναι μάλιστα το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους τη φετινή σεζόν που θα αγωνίζονται για καιρό μακριά από τη φυσική τους έδρα.
8: Έχουμε μεγάλο σεβασμό λόγω της αξίας προπονητή και του πολύ καλού ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι.
5: Ο προπονητής των Ερυθρολεύκων αναφέρθηκε στην ένταση που προκλήθηκε με τη λήξη του αγώνα στην Πολώνια, με τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας να τον απολάσει από κάθε κατηγορία μετά την καταγγελία του Παναθηναϊκού.
8: Νομίζω ότι δεν το κάνανε επίτηδες τα παιδιά, απλώς το χτύπησαν. Και εγώ τους απόδειξα γιατί ήταν αντίδραση.
5: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας υπολογίζει στον Ζαν Μοντέρο που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και στον Ντόντα Χολ που επέστρεψε από την Αμερική. Στον αντίποδο, η ΕΦΕΣ θα αγωνιστεί χωρίς τον άτυχο της σεζόν Mike James και τους μακροχρόνια τραυματίες Κορντινιέ και Παπαγιάννη.
3: Σε μια λαμπερή εκδήλωση στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Η γέννηση ενός θρύλου» από τον δημοσιογράφο Νίκο Γαβαλά. Το παρόν μεταξύ άλλων έδωσαν θρυλικές μορφές του Ολυμπιακού.
11: Τρίπλο Δαρίβας, περνάει, σεντράρει και γκολ!
12: Το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Νίκου Γαβαλά, «Η γέννηση ενός θρύλου», αποτυπώνει μέσα από πολύτιμες αρχαίες πηγές και ανθρώπινες ιστορίες την ίδρυση του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθρων Πειραιός αρχές του 20ου αιώνα. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ήταν κατάμεστο για την παρουσίαση ενός βιβλίου που γεννά ερυθρόλευκες αναμνήσεις.
13: Το βιβλίο που είναι η ιστορία της ομάδος μας, του θρύλου του Ολυμπιακού. Θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο τον Γαβαλά.
18: Έχει μια προσέγγιση του βιβλίου του δεκαετία του 20, το οποίο ουσιαστικά συνδέει τη γέννηση του Ολυμπιακού με τη δεκαετία τη δύσκολη για τον Πειραιά, δεκαετία του 20.
22: Και εμένα είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι ανάμεσα σε αυτούς, σε τους ανθρώπους που έχουν δώσει, έχουν γράψει σημαντικές χρυσές σελίδες για την ιστορία της ομάδας μας.
23: Σε όλο αυτό το ταξίδι από τη δεκαετία του 20 ως το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας του 1931, που έκανα μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, είχα συνοδικού τους ανθρώπους που μόχθησαν για πάρα πολλά χρόνια να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν την ιστορία των πρώτων χρόνων του Συνδέσμου.
24: Είχα την ευλογία να είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, μετά ποδοσφαιριστής και μετά προπονητής.
12: Ο Νίκος Γαβαλάς μεταφέρει τον αναγνώστη στα χρόνια της γέννησης του Ολυμπιακού και ανασυνθέτει την ατμόσφαιρα μιας εποχής που εξακολουθεί να συγκινεί.
29: Πώς μέσα από το πάθος, την αγάπη για, κάτι, για αυτό που θέλουν να κάνουν ερασιτεχνικά κάποιοι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια, μαζεύονται και το δημιουργούν.
30: Περιγράφει τη γέννηση του Ολυμπιακού, είναι πολύ συγκινητικό. Όλοι οι Ολυμπιακοί θα συγκινηθούν, όλοι πρέπει να το έχουν στο σπίτι τους.
31: Το βιβλίο «Η γέννηση του θρύλου» είναι ένα βιβλίο το οποίο θα το διαβάσουν όλες οι ηλικίες.
32: Όλοι μαζί οι Ολυμπιακοί, όλοι όσοι αγαπάμε την ομάδα και στηρίζουμε την ομάδα για τη γέννηση, τη συνέχεια και βέβαια το αύριο.
3: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα εκδηλώνονται τις επόμενες ημέρες στα δυτικά. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και λίγες καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερά, Πελοπόννησο και Δυτική Μακεδονία, με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Η άνεμη νότιος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Οι νοτιάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
1: Πρώτη στην ενημέρωση.
0: Γεγονότα και εικόνες
1: και πρόσωπα της επικαιρότητας
0: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τι να μας κάνει νύχτα, Κριστιανά. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζει αιώνα. Και ο χρόνος βγήκε νικητής.

Ακούσατε τον Ρόμπερτ Ούλιαμ. Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Αυτό το αγόρι». Ένα τραγούδι του Παπαδόπουλου που τραγουδά η Αλέκα Μαμπίνη.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charges. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Ταβέρνα. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Ταβέρνα.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Αγάπησέ με.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Τρόλυνας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Prox, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Στην εκπομπή μοντέρνα τραγούδια χριστιανά.

0: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Τάπα Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m.
2: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττικής,
1: and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Cat Stevens, A Ruby My Love.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapo Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 80η Δευτέρα επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Παδό. Τιμή εισιτηρίου 15 δολάρια το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

Η ώρα είναι 3:44. Καλό μεσημεράκι. Βροχές από τον τυφώνα Ιάσονα. Δεν χτυπάει εδώ, πάει στο βορρά. Κατευθείαν στο Πενσικόλα, Φλόριδα, θα διαλύσει όλα εκεί. Θα πάει μέχρι 80 μίλια την ώρα. Εμείς θα έχουμε όμως συνεχώς όλη τη βδομάδα πάρα πολλές βροχές. Στο Τάπος Πρινς ανέβηκε το νερό και έγινε 12 ίντσες περίπου.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίων. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Γιώργος Κινούσης, Καράβια.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσφόρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπο Σπρέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρέλος. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα

0: και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Πλάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.
1: Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια

Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο, NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

μας for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Γιάννη Σπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
2: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ελλήνων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες 725-55-55. Φωνή των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό σας.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Ritchie, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Hondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritchie. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911.

Ομλέτη. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάπικος και χασαπλός.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη στη κρεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Κοσκός. Περίμενε μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και η

Είναι Ράιδα και Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

0: Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φεστιβάλ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το

0: 101,9 FM στέρεο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά,
2: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός EM.

Ελλάδα μου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελούς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάλ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτη.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο θα δώσω μερικά εισιτήρια έξω σήμερα για τη χαρά. Χρειάζεστε DJ.

Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international. Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσφαιρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστάς? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τις νέες και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: Τα τηλέφωνα συμμετοχή στην εκπομπή είναι 727-725-5555. Σήμερα θα δώσω μερικά εισιτριάκια. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και φίλες. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, στην Λατινική Αμερική. Επίσης, καλό βραδάκι να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, Ευρώπη, όπου και μας ακούτε. Καλημέρα, καλησπέρα, καλά ξημερώματα, καλό βράδυ, καλά μεσανύχτα. Γεια σας και καλημέρα στην Αυστραλία. Να περνάτε πάντα καλά και πάντα με υγεία και χαρά σε όλους σας εύχομαι. Εδώ τώρα μας έχει τραντάξει στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Τι να σας πω, πολύ βροχή. Εδώ 10,5 ίντσες ανέβηκε το νερό. Η πισίνα μου έχει πλημμύρισει πλέον. Α, οικονομία στο νερό θα κάνουμε. Οικονομία στο νερό. Λοιπόν, έχω πολλά και διάφορα να σας παρουσιάσω. Έχω να μοντάρω και πολλές εκπομπές. Σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Κατά πρώτο θα ήθελα να περάσουμε για τον τυφώνα, να δούμε τι γίνεται με τον τυφώνα. Και θα έχω το παιχνίδι σήμερα για λίγο και μετά θα συνεχίσω την εκπομπή μας. Θα δώσω μερικά εισιτήρια, 5-6 εισιτήρια θα δώσω έξω για τη χαρά Τσιόλη που έρχεται στο Εύρη Σκότος Community Center στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Λιπορτρίτσι, 11 Οκτωβρίου θα είναι, και θα είναι η χαρά Τσιόλη, θα είναι μαζί έτσι με μια ωραία φανταστική θεατρική βραδιά που θα ξεκαρδίσει στα γυαλιά. Δεν θα πρέπει να παρουσιάσει, δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός, πολύ νερό, αέρα δεν έχουμε. Δεν έχουμε αέρα. Αλλά τώρα 3-4 μέρες συνεχώς βρέχει και δεν σταματάει. Florida Hurricane Update. Yesterday late was the tropical storm. Το όνομα του τυφώνα που τώρα αυτός από τροπική καταιγίδα δημιουργείται και θα γίνει τυφώνας, λέγεται ο Ιάσονας, ο Ισαΐας, συγγνώμη, ο Ισαΐας. Τι όνομα που ρίκανε ο Ισαΐας. Λοιπόν, ο Ισαΐας, και έχει φτάσει τώρα τα περίπου 80 μίλια την ώρα με αέρα, αλλά όχι εδώ. Εδώ δεν έχουμε τίποτα, παίρνει όλα, μόνο βροχή. Αλλά επάνω, στο Πένσικολα που βλέπουμε, εδώ να το κάνουμε zoom in, να δείτε, θα περάσει από εδώ, να πάμε λιγάκι εδώ να δούμε ακριβώς πού βρισκόμεθα, θα περάσει εδώ, θα πάει στο Dustin, Panama City, North Florida δηλαδή, εδώ έχουμε φτερήγια βροχή, βλέπετε. Και αυτό που φοβάμαι είναι το εξής, δεν θα φύγει η θάλασσα, θα έρχεται νερό, θα ανέβει η στάθμη του νερού. Στο λιμάνι του Τάφος Πλούς, ένας θεός ξέρει τι θα γίνει. Μπορεί να ανέβει περίπου 2-3 πόδια. Μπορεί να μην ανέβει καθόλου. Γιατί δεν θέλουμε τώρα να πάω στο Πάσχο το βράδυ μετά από εδώ, διότι και εκεί έχω πρόβλημα, γιατί στα καλά καθήμενα ο πομπός κάτι έχει πάθει με το ρεύμα, πλημμύρισε τα πάντα εκεί κάτω. Και γι' αυτό το 15 δεν δουλεύει. Το FM δουλεύει όμως. Η κεραία είναι κάτι, έχει πάθει με τον καιρό, αυτόν τον καιρό που έχουμε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε όλοι να πάνε καλά, αγαπητοί φίλοι, πραγματικά να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε ζημιές όπως ήταν εδώ και 2 χρόνια πίσω που δημιουργήθηκαν μεγάλες ζημιές και εκατομμύρια δολάρια ζημιές πάθαμε με τα σπίτια, με πλημμύρες. Να φτάσει στον δρόμο μέχρι το ρούφ σε μερικά σπίτια και τα λοιπά. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είναι Πέμπτη. Βρέχει. Τώρα σταμάτησε. Κοιτάζω έξω από το φιλιστρίνο μου. Σταμάτησε τώρα μερικά λιγάκι. Μόλις θα τελειώσει η εκπομπή θα αρχίσει να πάλι να βρέχει. Κυρίες και κύριοι, τα τηλέφωνα εκπομπής είναι εδώ, 727-725-5555. Θα δώσω 5 με 6 εισιτήρια σήμερα έξω για την Κυριακή να έρθετε στο Εύρη Σκότος, στον Άγιο Γεώργιο κάτω, που θα δείτε την παράσταση εντελώς δωρεάν, η θεατρική αυτή παράσταση που έρχεται από την Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα και θα σας δείξω πώς ακριβώς παίζετε το παιχνίδι αυτό, να βγάλω τον εαυτό μου από τη μέση. Εδώ βγήκα. Λοιπόν, εδώ είναι το παιχνίδι. Και να ακούσουμε, έχουμε φωνή. Αν έχουμε και φωνή, να δούμε. Λοιπόν, παίζουμε. Νομ, δεν ακούω φωνή. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί. Αλλά έχει το παιχνίδι εδώ πέρα και θα μου δώσετε δύο αριθμούς. Από το 1 μέχρι το 24. Δώστε δύο αριθμούς από το 1 στο 24. Και αν είστε ο τυχερός και έρθουν δύο ίδιες φωτογραφίες, αυτομάτως κερδίζετε. Λοιπόν, τι περιμένετε, τηλεφωνήστε μου τώρα. 727-725-5555. Κοιτάξτε τώρα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος τηλεφωνάει το 8 με το 17. Α, δεν κερδίσατε. Αν έρθουν δύο ίδιες φωτογραφίες, βλέπετε, αν έρθουν δύο ίδιες φωτογραφίες, αυτομάτως κερδίζετε ένα εισιτήριο εντελώς δωρεάν να έρθετε την Κυριακή στην θεατρική παράσταση που έρχεται από την Ελλάδα και πάει τρεις όλη την Αμερική. Όπως μας είπε και η Χαρά εχθές, είναι πραγματικά μια φανταστική και πολλοί κόσμος μιλάει παράσταση που γίνεται σε όλη την Αμερική. Και θα είναι εδώ πέρα, θα είμαστε τυχεροί που έχουμε την παράσταση για τον Άι Γιώργιο. Λοιπόν, τηλεφωνήστε 727-725-5555. Τι γίνανε οι ακροατές μας, σας έπιασε βροχή. Για μπείτε στις γραμμές τώρα και θα είστε ο τυχερός, κάποιος θα είναι ο τυχερός να πάρει τα εισιτήρια. 727-725-5555. Τηλεφωνήστε μου τώρα, κυρίες και κύριοι. 727-725-5555. Δεν ακούω το τηλέφωνο εδώ. Εδώ, πάμε στο τηλέφωνο. Ναι, λέγετε παρακαλώ.
1: Yes.
0: Ναι, χαίρετε, γεια σας.
1: Παιχνίδι, γεια σου Άγγελε.
0: Γεια σου, λοιπόν, για πες μας σε αριθμούς.
1: Είναι το 10 με το 13.
0: 10 με 13, 13 φορές θα μπορεί να παίξεις, εντάξει. Για να σας τυχαίρε, 3 φορές λοιπόν. 10 okay. με 13 δεν κέρδισε, δώσ' μου ένα αριθμό ακόμα.
1: Όχι, okay. Αριθμό το 12-24.
0: 12-24, αχα. Τίποτα, ακόμα μια φορά.
1: Οκ, okay, και τότε δώσε μου το 2 με το 15.
0: 2 με 15. Να, τίποτα, για χαρά. Δοκίμασε πάλι αργότερα. Η επόμενη γραμμή λέγεται...
2: Εγώ είμαι Νίκο, 2-24.
0: 2 και 24, λοιπόν. Να, τίποτα, για να δώσουμε άλλα δύο αριθμούς ακόμα.
2: 2,6-15.
0: 6-15. Έλα, τίποτα. Έναν αριθμό ακόμα, πάλι.
2: 7-23.
0: 7-23. Παιδιά, ακόμα κανένα. Κάποιος θα κερδίσει. Για πάρτε τηλέφωνο πάλι. 727-725-5555. Κάποιος ή κάποιοι πρέπει να είναι τυχεροί σήμερα, γιατί θα δώσω 5 εισιτήρια έξω. Θα τα δώσω σήμερα. Πρέπει να τα δώσω τα εισιτήρια. Τηλεφωνήστε μου τώρα. 727-725-5555 είναι η εκπομπή, ακούγοντας και κερδίζονται για δύο. Τηλεφωνήστε τώρα, λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε.
2: 1-8.
0: 1-8, ε. 1, κάτσε να πάρω το μάους. 1 και 8. Οπ, τίποτα, για δώσουμε άλλους δύο αριθμούς ακόμα.
2: 5-14.
0: 5 και 14. 14, να δούμε τίποτα. Άλλη μια φορά ακόμα.
2: 9-13.
0: Αμάν, 9-13. Αγγελιοφόρος. Τίποτα. Δοκίμασε πάλι αργότερα. 727-725-5555. Τηλεφωνήστε μου τώρα και δώστε μου δύο αριθμούς. Δύο αριθμούς και είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα κερδίσει. Πρέπει να δώσω τα εισιτήρια σήμερα έξω. Λέτε να φάω την εκπομπή σήμερα για να δώσω τα εισιτήρια. Κάποιος θα πρέπει να κερδίσει. Τηλεφωνήστε 727-725-5555. Μην διστάσετε, πάρτε με τηλέφωνο. Εάν με ακούτε από το αυτοκίνητό σας, πάρτε από το αυτοκίνητο τηλέφωνο. Δεν πρόκειται να σας πω ψέματα, άμα κερδίσετε. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
2: 8-15.
0: 8-15. 8-15. Τίποτα. Δώσουμε ακόμα άλλους δύο αριθμούς.
2: 8-11.
0: 8-11, τίποτα, ένα αριθμό ακόμα.
2: 7-21.
0: 7-21. 7 21. Ου, θα δούμε. Τίποτα. Γεια χαρά, δοκίμασε πάλι. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Άγγελε. Και αν κερδίσω εγώ η κεφαλονίτισσα, θα μπορέσει να το δώσει.
0: Όχι,
1: κεφαλονίτισσα. Και ένα κεφαλονίτη εκεί πάνω.
0: Oh my god, η κεφαλονίτισσα. Περίμενε, να δούμε. Ένα λεπτό.
2: Άγγελε.
0: Για λέγε μου, παιδί μου. Ωραία, σε ακούω. Για πάρε τώρα και
1: δώσε. 4-8.
0: 4-8. Να δω, είσαι τυχερή κεφαλονίτισσα. 4-8. Αμά, χαμήλωσε την τηλεόρασή σου γιατί με μπερδεύεις τώρα. Ακούει τη φωνή μου 10 φορές, δικά σου η φωνή. Χαμήλωσε την τηλεόραση εκεί στο West Palm Beach και ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει θα πάρει και το εισιτήριο. Για λέγε λοιπόν τα νούμερα.
2: 8.
0: Παρακάτω, άλλον αριθμό.
1: Κέρδισε τίποτα.
0: Όχι, πάμε στην επόμενη. Στο επόμενο
1: αριθμό. Οκ. 626.
0: Ο, δεν υπάρχει.
1: Α, δεν έχεις 26, συγγνώμη. 6, 21.
0: Α, τίποτα. Άλλο ένα αριθμό ακόμα και τελειώνουμε. Πάμε στα
1: επόμενα. Δεν άνοιξε, δεν είδα τίποτα να ανοίξει.
0: Α, καθυστερεί λιγάκι, αλλά σου είπα δεν κερδίζει.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Λέγε.
1: 6, 8.
0: 6, έχεις κολλήσει στο 6 με το 8.
1: Ναι.
0: Α, κέρδισες! Με κεφαλονίτισσα! Μπράβο, μπράβο, μπράβο, κέρδισες!
1: Λοιπόν, εσύ θα το δώσεις σε ένα κεφαλονίτη που είναι εκεί πάνω.
0: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, πάνω το πρώτο
1: κεφαλονίτη. Θα το πεις και θα πάρει ένας κεφαλονίτης τηλέφωνο
0: θα πάρει κεφαλονίτη.
1: Και θα του το δώσεις.
0: Ποιο να πάρω τώρα, το σερίφι? Τι σερίφι έχουμε. Θα πάρω, την Κατερίνα θα πάρω. Κεφαλονίτησα,
1: εντάξει.
0: Εντάξει, Κατερίνα να ακούς. Πάρε τηλέφωνο και ρίξε το εισιτήριο από την Κεφαλονίτισσα στο
1: Ρόμπιτς.
0: Άντε γεια σου, θα πούμε αργότερα.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Δώστε εισιτήρια. Να γράψω κάτω το όνομα Κατερίνα Μαρκάτος. Κατερίνα, παρακαλώ λέγεται.
2: 1 και 10.
0: Ένα αυτό, να γράψω το όνομα, να τα ξεκανάω. Μαρκάτος. 1 και 10. Λοιπόν, κάτσε να αρχίσουμε από την αρχή. Το παιχνιδάκι δεν ξέρω γιατί τώρα δεν μου κάνει και φωνή. 1 και 10. Ένα, ελληνική σημαία. Αν δεν άρθει μια εκεί ακόμα ελληνική σημαία και 10 τίποτα. Ο Σωτήρης ήρθε. Δώσουμε άλλα 2 νούμερα ακόμα, σε παρακαλώ.
2: 11 και 12.
0: 11 και έλα, 11, μικρόφωνο και 12. Και τίποτα. Άλλη μια φορά ακόμα.
2: 3 και 7.
0: 3 και 7. Ελληνική σημαία. Να, τίποτα. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Αχ, αυτό πήρε μπροστά το φαξ. Παρακαλώ, λέγεται εσείς.
2: 12-17.
0: 12. 12-17. Χατ, χατ, χατ, τίποτα. Άλλη μια, δώσα άλλα δύο νούμερα.
2: 1-15.
0: 1-15, ελληνική σημαία και φούτμπολ, άλλη μια φορά ακόμα.
2: 6-9.
0: 6-9. 6, έλα το 6-9, ο Σωτήρης. Α, και εγώ, τίποτα. Δοκίμασε πάλι αργότερα, λέγεται παρακαλώ εσείς.
1: Το 24.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος αριθμός?
1: 8.
0: 8-24, όπα, κάτσε, κάναμε λάθος. Κάτσε να αρχίσω από την αρχή. Κάτσε να αυτό. Μια και κέρδισε, τι θα σου πω τώρα. Κέρδισε. Τι να πω τώρα, ήρθα τα 7 και 8 έμπαρα κατά λάθος, αλλά κέρδισε. Δεν βαριέσαι. Εδώ σου το όνομά σου, σε παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Όχι, Μαρία, Μαρία, Μαρία. Οκ, έγινε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Τι τυχερή ήταν αυτή. Πάω κατευθείαν, κατά λάθος το πήγα εκεί πέρα και πήρε το εισιτήριο. Έχω και άλλα εισιτήρια, μη φοβάστε.
2: 3-15.
0: 3-15. Να δούμε γρήγορα. 3-15. 3-15, η αλήθεια παρακάτω. 3-15, γιατί δεν άνοιξε το 3.
2: 3-12.
0: Περίμενε, 3-15.
2: Ναι.
0: Τίποτα. Μετά έπες 3-12.
2: Μάλιστα.
0: Ούτε και αυτό. Άλλο ένα νούμερο, αν να θυμάω ακόμα.
2: 6-19.
0: 6-19. Τίποτα. Δοκίμασε πάλι αργότερα. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Λέγεται. Ναι. Παρακαλώ. 727-725-5555 το τηλέφωνο και τηλεφωνήστε μου τώρα. 727-725-5555. Όπως βλέπετε, δώστε μου έναν αριθμό από το 1, δύο αριθμούς, από το 1 στο 24. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι μιλάνε αυτοί οι ακροατές. Λέγεται, παρακαλώ. Η επόμενη γραμμή λέγεται...
1: 8-17.
0: Χατ, χατ. Δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς ακόμα, σε παρακαλώ.
1: Τρίτον Ιωάν.
0: Πώς είπες?
1: 3-21.
0: Έλα, άλλο ένα αριθμό ακόμα.
1: 8-10.
0: 8-10. Τίποτα. 727-725-5555. Περιμένετε εκεί πέρα στη γραμμή και θα επιστρέψω ένα λεπτό να δω τα καλώδια από πίσω.

0: και κύριοι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
1: 3-10.
0: 3-10. Για να δοκιμάσουμε πάλι το 3 με το 10. Τίποτα, δώσουμε ακόμα άλλους δύο αριθμούς.
1: 7-15.
0: 7-15. Τίποτα, άλλους δύο αριθμούς. Πώς? Για λέγε.
1: 12-21.
0: Να ήταν το 21. 12-21. Τίποτα, για χαρά. Ξαναδοκίμασα αργότερα. Η επόμενη γραμμή λέγεται, σας ακούμε.
2: 22-23.
0: 22-23. Τίποτα, δώσουμε άλλους δύο αριθμούς ακόμα.
2: 18-14.
0: 18-14. Τίποτα, ένα ακόμα αριθμό.
2: 1-17.
0: Πρέπει να είσαι τυχεροί. Τίποτα. 727-725-5555 τα τηλέφωνα. Για πάρτε τηλέφωνο και πες μου, αγαπητοί φίλοι. Να δω γιατί δεν λένε και η φωνή. Εδώ. Τα τηλέφωνα χτυπάνε.
1: Ναι.
0: Σας ακούμε, λέγετε.
1: 1-19.
0: 1-19. 48-48. Για δώσουμε δύο αριθμούς. Τίποτα.
1: 1-19.
0: Το είπαμε αυτό. Δεν κερδίσατε.
1: Είπες 1-17, 1-19 θέλω.
0: 1-19, το είπαμε.
1: Όχι. Είπες 1-17.
0: Αυτό ήταν προηγουμένως. Υπάρχει καθυστέρηση. Δώσουμε τώρα.
1: Έλα, δώσουμε 5-15.
0: 5-15. Τίποτα, δώσουμε ακόμα έναν αριθμό.
1: 1-19.
3: Για να δώσουμε άλλους δύο αριθμούς, τίποτα.
1: 1-19.
0: Κλείσε την τηλεόραση σου στη φωνή για να σε ακούμε. Για λέγε έναν αριθμό ακόμα, σε παρακαλώ. Εσά, είσαι εκεί. Αχ, πάει αυτή η ακροατρία. Μπερδεύτηκε γιατί δεν μιλάει τη φωνή. Λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε.
4: 1-19.
0: 1-19. Το βάλαμε προηγουμένως. Πάμε πάλι. Τίποτα. Παρακάτω, έναν άλλο αριθμό δώσε μας.
4: 6-12.
0: 6-12. Αχα. Και ένα ακόμα αριθμό.
4: 3-12.
0: 3-12. Φούτμπολ, έλα η μπάλα. Έλα, γιατί πάει. Να, τίποτα. Για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, πάει αυτή η γραμμή, 727-725-5555. Δεν είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω ότι έχουν πάει το κρατήριο, δεν μπορούν να μαντέψουν. Για λέγεται παρακαλώ.
2: 4-8.
0: 4-8. Δώσε μου άλλους δύο αριθμούς ακόμα, σε παρακαλώ.
2: 13-18.
0: Α, κέρδισες. Επιτέλους, το όνομά σου.
2: Τερμέτης, Μάικ.
0: Μάικ. Πώς το πες, Μάικ τι?
2: Τερμέτης.
0: Τερμέτης.
2: Τερμέτης.
0: Τερμέτης, οκ. Okay. Ωραία, λοιπόν. Τα εισιτήρια σας θα τα πάρει την Κυριακή στην είσοδο. Εγώ θα δώσω τα ονόματά σας, εντάξει.
2: Έγινε.
0: Εκεί στη Ρούλα, και... θα είναι η Ρούλα εκεί πέρα ή ο υπεύθυνος με το... ο Νίκος με το ΣΥΟ και θα τα έχουν τα εισιτήρια στις έτοιμα εκεί. Λοιπόν, έγινε. Καλό βράδυ. Πάμε να δώσω άλλο εισιτήριο. Να, κέρδισε κάποιος. Που λέγεται ότι θα κερδίσει κάποιος.
5: Εμπρός, όμερο, τρίτη.
0: Όπω ρε, τι έγινε. Τι έγινε.
5: Εγώ θέλω να πάρω το 3 και το 23.
0: Το 3 και το 23. Για να δούμε, είσαι ο τυχερός. 3 και 23. Αμάν, τίποτα. Δώσε δύο αριθμούς ακόμα, σε παρακαλώ. Δώσε μου δύο αριθμούς ακόμα.
5: 3-23 είπαμε.
0: Το βάλαμε, παρακάτω.
5: Δεν το βάλες.
0: Άρα καθυστερεί να έρθει στο TV. Πάει καλά, κάνα μισό λεπτό και τα λοιπά. Βάλε, τα έβαλα, θα δεις. Για λέγε παρακάτω άλλους αριθμούς.
5: Ξανά 3-23.
0: Το έβαλα.
5: Ξαναβάλω.
0: Αμά θα με τρελάνεις. Ένα λεπτό. Άντε να είσαι. Περίμενε τώρα να βάλουμε. 3-23. Δεν κέρδισες ναι. Τίποτα. Η δεύτερη φορά που το βάζουμε. Δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς ακόμα. Λέγε.
5: 13-22.
0: 13-22. Λες να είσαι τυχερός τώρα. Όχι, δεν κέρδισες. Έναν αριθμό ακόμα, σε παρακαλώ.
5: 7-15.
0: 7-15. Τίποτα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
4: 6-13.
0: 06-13. 6-13. Τίποτα. Η επόμενη, δώσουμε τον αριθμό ακόμα.
4: 2-12.
0: 2-12. Δισκάκι, τίποτα. Δώσε ένα αριθμό ακόμα.
4: 9-18.
0: 9-18. 2-12. Τίποτα. Για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
3: 12.
0: Δώδεκα και τι.
3: 18.
0: Λέγε. Δεν σε ακούω.
3: Τίποτα. Για χαρά.
0: Θα μιλήσεις.
3: Η επόμενη γραμμή λέγεται.
0: Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας για να σας ακούω. Έλα, με ακούτε. Μα έφυγε αυτός.
3: Η επόμενη γραμμή.
0: Χαμηλώστε την
1: τηλεόρασή σας. 421.
0: Πώς είπες?
1: 421.
0: Κάτσε να το κάνουμε εδώ πέρα γιατί με μέρες του καλώς ακροατής. 421. Ναι, να έρθει η σημεία της Φλόριδας. Τίποτα. Δώσε μου άλλους δύο αριθμούς, σε παρακαλώ, ακόμα.
3: Εσείς. Καλώς την τηλεόρασή σας για να σας...
0: Λέγε. Ναι. Λέγεται. Λέγεται. Αχ. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή λέγεται.
4: 213.
0: 2-13. Νίκησε μια. Δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς ακόμα, σε παρακαλώ.
4: 6-15.
0: 6-15. Τίποτα, ένα αριθμό ακόμα.
4: 15-18.
0: 15-18, αλλά τίποτα. Για χαρά, δοκίμασε πάλι αργότερα. Λέγεται εσείς, παρακαλώ. Λέγεται.
1: 4-6.
0: 4-6. Τίποτα, δώσουμε άλλους δύο αριθμούς ακόμα.
1: 15-18.
0: 15-18. Ένα αριθμό ακόμα.
1: 13-24.
0: 13-24. Μα τίποτα. Και θα δοκίμασε πάλι αργότερα. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
4: 2-15.
0: 2-15. Νο, δώσουμε δύο αριθμούς ακόμα.
4: 6-15.
0: 6-15. Δώσ' τους δύο αριθμούς ακόμα.
4: 8-11.
0: 8-11. Αχ, τίποτα. Δοκιμάστε. 727-725-55-55. Εάν παρακολουθείτε το παιχνίδι, ο επόμενος πρέπει να κερδίσει. Γιατί οι φωτογραφίες δύο ίδιες βγήκαν. Δεν θα σας πω που είναι, αλλά άμα κοιτάτε το παιχνίδι στην τηλεόραση, βλέπετε τη φωτογραφία. Λοιπόν, 727-725-55-55, λέγεται, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
0: Γεια σας, ακούμε.
4: 7-21.
0: 7-21, να ήταν 21, τίποτα. Εδώ σε άλλα δύο νούμερα ακόμα.
4: 12-17.
0: 12-17. Τίποτα, άλλο ένα αριθμό ακόμα.
4: 4-9.
0: 4-9, τίποτα. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
1: 19-21.
0: 19-21. Α, τίποτα, δώσα άλλα δύο νούμερα ακόμα.
1: 21-23.
0: 21-23. Για παρακάτω, δώσε ένα ακόμα αριθμό.
1: 15-24.
0: 15-24. Τίποτα. Δοκίμασε πάλι αργότερα. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
4: Οκ. 8-11.
0: 8-11.
4: Yeah.
0: 8. 11. Ακούρ τη φωνή. 8-11. Δώσε δύο αριθμούς ακόμα, σε παρακαλώ.
4: 8-11. 5-14.
0: 5-14. Άλλο ένα αριθμό ακόμα, σε παρακαλώ.
1: 9-13.
0: 9-13. Έλα, να φύγω στη φωτογραφία. Δοκίμασε πάλι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται. Ναι. Δεν ακούω.
1: 1-3.
0: 1-3.
1: Yes.
0: 1-3. Δώσ' μου δύο αριθμούς ακόμα.
1: 7-13.
0: 7-13. Τίποτα. Παρακάτω.
1: 8-15.
0: 8-15. Οπ, κέρδισες επιτέλους. Κέρδισες το όνομά σου.
1: Κάτια.
0: Α, Κάτια. Λοιπόν, Κάτια. Έχουμε δώσει εισιτήρια πόσα, 1, 2, 3, 4 φορά δύο εισιτήρια, Κάτια. Γεωργιάδης, ε.
1: Yes.
0: Γεωργιάδης. Οκ, έγινε, για χαρά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
5: 13-18.
0: Κριτική πήρε φόρα, πήρες φόρα. Περίμενε.
5: Πήρα φόρα άγρια.
0: 13
5: είπα.
0: 13 και τι άλλο.
5: 18.
0: Δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς, σε παρακαλώ.
5: Πάτσε 13-18.
0: Ναι, το πάτησα. Το πάτησα.
5: Ναι, το πάτησα. Πάτσε 14.
0: Νο, το πάτησα.
5: Βάλε 13-18.
0: Το ξανάβαλα. Αργή να έρθεις εσύ, είναι το ροκο TV γι' αυτό. Δώσ' μου. Δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς, σε παρακαλώ.
5: 13.
0: 13. Έλα.
5: 8-15 ήταν.
0: 13 τι θέλεις τώρα.
5: Και το 18.
0: Μα το βάλαμε. Δύο φορές το βάλα.
5: Δεν το βάλες. Έβαλα 17.
0: Το 18 δεν βλέπεις.
5: Το βλέπω αλλά είναι μπερδεμένα.
0: Δεν είναι μπερδεμένα. Δεν κερδίζεις. Για πες μου ένα αριθμό ακόμα, ρε παιδί μου. Άλλαξε.
5: 13-21.
0: 13-21. Εδώ είναι. Βλέπεις 21. Τίποτα. Μια φορά ακόμα.
5: Μια φορά. 21.
0: Δεν βγήκε. Δεν κέρδισες. Παρακάτω. Έναν αριθμό ακόμα.
5: 1-2.
0: 1-2. Δεν θα είσαι καιρός. Όχι, δεν κέρδισες. Γεια σου. Πάμε. 5 φορές τράβηξα. Λέγε να παρακαλώ. Πώς είπες.
1: 4-12.
0: 4-12. Λοιπόν, δώσ' μου δύο αριθμούς ακόμα, σε παρακαλώ.
1: 9-13.
0: 9. 9-13. Το γρουσούζικο αριθμό πάντα είναι καιρός. Όχι, για δώσ' μου ένα αριθμό ακόμα.
1: 4-12.
0: 4-12. Έλα. Όχι, τίποτα. Για χαρά, δοκίμασε πάλι αργότερα. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή. Ναι. Εμπρός. Έκλεισε αυτός. Λοιπόν, από το 1 στο 24, για εσάς που ανοίξατε το ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας, βλέπετε στην οθόνη, υπάρχει και ένα delay το παίζω αυτά, αλλά έχω σας λέω την αλήθεια, ακούνε τι ακριβώς αν κερδίσατε και κερδίσατε. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ.
6: Άγγελε, 1-24.
0: 1-24. Δεν κέρδισες, δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς ακόμα.
6: 3-15.
0: Τίποτα. Ένα αριθμό ακόμα.
6: 5-29.
0: 5-29.
6: Ναι.
0: Δεν υπάρχει το 29, μέχρι το 24 πάμε.
6: Α, λοιπόν. 5-15.
0: Δεν κέρδισες, φίλε μου, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, λέγεται. Λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
5: 1-4.
0: Ένα. Λες να έρθει τώρα η μπάλα. Έλα. Μαγική μπάλα, κέρδισες. Κριτική, κέρδισες.
5: Κέρδισα να το δώσει στον επόμενο.
0: Ο επόμενος θα τηλεφωνήσει, θα το πάρει. Έγινε. Κρίμα σου, δεν μπορεί να έρθεις. Αλλά κέρδισε, θα το δώσει στο επόμενο. Λοιπόν, ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει κερδίζει ένα εισιτήριο για την Κυριακή στο θέατρο κάτω στον Άγιο Γιώργη, στο Εύρισκόντος. Σε ευχαριστώ, Κριτικέ. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Το όνομά σου.
1: 1-3.
0: Όχι, κέρδισες, ωραία.
1: Ο Νίκος.
0: Ο Νίκος.
1: Ο Νίκος.
0: Είσαι ο άντρας της...
1: Μάλιστα.
0: Της Ελενάρας.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο το πόνιμό σου?
1: Όνομα Θωμάς.
0: Ο Θωμάς. Ο Νίκος Θωμάς.
1: Λοιπόν,
0: άκουσε κάτι, την Κυριακή θα έρθει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και εκεί μάλιστα θα έχω το εισιτήριο σου, το όνομά σου, και θα σε περιμένω. Εντάξει.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Μια χαρά. Το τελευταίο εισιτήριο για σήμερα, κυρίες και κύριοι, όποιος θα είναι ο τυχερός ή τυχερή. Για μπείτε στις γραμμές τώρα, ανάψτε τα τηλέφωνα να γίνει χαμός. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ.
7: 7-24.
0: 7-24, ε.
7: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε τι θα έρθει. Ο Σωτήρης. Λες να είναι ο Σωτήρης εδώ? Νο, ελληνική σημαία. Δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς, σε παρακαλώ, ακόμα.
7: 10-19.
0: 10-19. 48. Νο, άλλο ένα αριθμό ακόμα, σε παρακαλώ.
7: 7-10.
0: 7-10. Πάω, Σωτήρης παρεκκεί εκεί πέρα. Νο, τίποτα. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Πάει αυτή η γραμμή. Το τελευταίο εισιτήριο έχω να δώσω, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε και την εκπομπή. Το τελευταίο εισιτήριο είναι αυτό. Όποιος προλάβει και κερδίσει. 727 725 5555. Ή τα τηλέφωνα. Την αγάπη μας στέλνει ο Ρούμπιος σε όλη την Ομογένεια, στην Αμερική που στήριξα τον Ρούμπιο, και προπαντός στη Φλόριδα και τη Φωνή των Ελλήνων. Είπε πολλά εχθές για μας, τον υπερευχαριστούμε, στα ψηλά σαλόνια, ξέρετε. Και έχω και να σας παρουσιάσω κι άλλα εδώ. Όχι σήμερα, από σύντομα. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
7: 6-23.
0: 6-23. Η Αλεξία και Αθηνά. Δώσουμε άλλα δύο νούμερα ακόμα, σε παρακαλώ.
7: Άλλα δύο νούμερα.
1: 15-24.
0: 15-24. Άλλα δύο νούμερα ακόμα.
1: 9-18.
0: 9-10. Λες να έρθει ο αγγελιοφόρος? Τίποτα, για χαρά. 727-725-5555. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
8: 3-13.
0: 3-13. Δώσ' μου άλλα δύο νούμερα, δεν κερδίσεις εδώ. Δώσ' μου άλλα δύο νούμερα, σε παρακαλώ.
8: 7-17.
0: 7. Ο Σωτήρης και 17, τίποτα. Δώσ' μου άλλα δύο νούμερα.
8: 5-15.
0: 5-15. Ήχ, τίποτα. Εάν ο Κωτής έλεγε 6-5 θα κέρδισε. Δεν βγήκα τα κορίτσια. Μια χαρά. Παρακαλώ, όταν παίζετε, κοιτάτε την τηλεόραση και βλέπετε τις φωτογραφίες. Αυτές ξαναβγαίνουν πάλι.
7: 19-24.
0: Ένα λεπτό να κάνουμε ρίστα. 19-24. Πάμε στο 19. Η σημεία της Φλόριδας είναι αυτή. Και τα κορίτσια τώρα εδώ. Για δώσουμε άλλα δύο νούμερα πάλι, σε παρακαλώ.
7: 19-24.
0: Το είπαμε αυτό. Το είπαμε, δεν βγήκε τίποτα. Δώσ' μου άλλα δύο νούμερα. Δώσ' μου άλλα δύο νούμερα.
7: Τι ξέρω τώρα. Τίποτα. Για βάλε ένα άλλο. 15-23.
0: 15-23. Ελληνική σημαία. Τίποτα. Έχεις ακόμη μια φορά. Δώσ' μου άλλη μια φορά. Άλλα δύο νούμερα.
7: 15-23.
0: Το έπαιξε αυτό, δεν κέρδισε. Πάμε σε άλλο νούμερο.
7: 10-18.
0: 10-18. Έλα, έλα, ο Άγγελος. Τίποτα. Δοκίμασε πάλι, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται
1: 4-16.
0: 4-16. Μπάλα, μπάλα. Δώσ' μου άλλα δύο νούμερα, σε παρακαλώ.
1: 8-12.
0: 8-12. Άλλο ένα νούμερο ακόμα, σε παρακαλώ.
1: 13-19.
0: Τίποτα, για χαρά. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Τηλεφωνήστε μου τώρα και δώστε μου δύο αριθμούς. Λέγεται παρακαλώ. Λέγεται.
6: 7-24.
0: 7-24. Δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς, σε παρακαλώ.
6: 14-24.
0: 14-24. Τίποτα, ένα αριθμό ακόμα.
6: 5-24.
0: 5-24. Τίποτα, μια χαρά. Η επόμενη γραμμή έκλεισε αυτός. Τηλεφωνήστε τώρα, έχω ακόμα ένα εισιτήριο. Έχω δώσει 1, 2, 3, 4, 5. Ένα εισιτήριο ακόμα για την Κυριακή, για το θέατρο που είναι για τη χαρά Τσιόλη. 11 Οκτωβρίου στο Εύρης Κόντος Community Center, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Θα περάσουμε καλά την Κυριακή, θα έχει μεγάλη πλάκα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Τι είπατε?
7: 6-18.
0: Μικρόφωνο και μικρόφωνο, τίποτα. Δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς ακόμα, σε παρακαλώ.
7: Δεν το ανοίγεις.
0: Το άνοιξα, ρε παιδί μου, το άνοιξα.
7: Γιατί δεν το βλέπω?
9: Τίποτα. 6-18.
7: 6-18, καμπάνε.
0: Θα έρθει, υπάρχει καθυστέρηση στο TV. Δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς.
7: Εντάξει.
0: Δεν είναι.
7: Άλλο
0: 24. 20-24. Έλα το 48. Τίποτα. Άλλο ένα αριθμό ακόμα, σε παρακαλώ.
7: Τι να βάλουμε. 7-14.
0: 7. Αχα. 14. Ναι, ρε παιδί μου.
7: Δεν το βάλεις τα νούμερα.
0: Η επόμενη γραμμή λέγεται
10: 24-5.
0: Όχι, τίποτα. Δώσ' μου άλλα δύο νούμερα, σε παρακαλώ. Άλλα δύο νούμερα.
10: 2-18.
0: Μικρόφωνο. Τίποτα. Άλλο ένα αριθμό ακόμα, σε παρακαλώ. Ναι.
10: 11-21.
0: 21. Να τα, 21-11-21. Τίποτα, για χαρά. 727-725-55-55. Κάποιος σας, παιδιά, πρέπει να το κερδίσει αυτό το εισιτήριο. Αγίες σας λέω, είναι εύκολο να το κερδίσετε. Η νούμερα θα δώσετε. Διαλέξτε, αλλά κοιτάτε όμως την οθόνη. Όταν σας λέω και μου δείτε τους αριθμούς, κοιτάτε τη φωτογραφία βγαίνει. Έτσι θα θυμόσαστε ότι το επόμενο μπορεί να είναι και η φωτογραφία που θα ξαναβγεί πάλι. Με κάποια άλλη φωτογραφία. Και να κάνετε μάτς δύο φωτογραφίες ίδιες και αυτομάτως κερδίζετε. 727-725-55-55. Τηλεφωνήστε μου τώρα. Τηλεφωνήστε. Τι έγινε το ακροατήριο, απερπίστηκε. Το ακροατήριο μου γράφουνε στα τσάντ. Παίξε, λέει, εδώ. 7-19. Παίξε εδώ ο άλλος από την Κύπρο. Πού να έρθεις, θα προλάβεις να είσαι από την Κύπρο εδώ πέρα? Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
7: 3-10.
0: 3-10, για να δούμε κάτι. 3, ο Σωτήρης. Α, και εγώ. Δεν βγήκε, δώσ' μου άλλους δύο αριθμούς, σε παρακαλώ.
11: Από την Κύπρο.
7: 3-10, 3-10, δεν το έβαλες.
0: Το έβαλα, θα καθυστερήσω να το δώσω άλλους δύο αριθμούς.
7: 18.
0: Τι 18?
7: 13-18.
0: Να τα. 3-18. Τίποτα. Άλλο ένα αριθμό ακόμα, σε παρακαλώ.
7: 3-10.
0: Το βάλαμε αυτό.
7: 3-10. Βάλτο.
0: Το βάλαμε.
9: Όχι, Μαρία.
7: Δεν το βάλες. Δεν το είπα εγώ.
9: 18.
0: Το βάλαμε και το 18.
7: Δεν μου το βάλει.
0: 3-18. Θέλεις να πάλε.
7: 4-12.
0: Για να δούμε, ρε παιδί μου, 4-12. Τίποτα, για χαρά. Δεν βγαίνουν. Η φωτογραφία, θα θέλω να πω στους φίλους και φίλες ότι οι φωτογραφίες όταν παίζετε εδώ υπάρχει ένα delay. Στις τηλεοράσεις, στο Roku TV, δεξιά και αριστερά, αναλόγως πόσο delay υπάρχει και σε ποιο σερβερ μας πιάνετε. Γι' αυτό. Αλλά παίζουν τα νούμερα εμείς. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
9: 7-19.
0: 7-19. Εδώ, οπ, να, τυχερή η ακροατρία μας. Όνομά σου?
12: Μαρία, είμαι Άγγελε, κέρδισα πριν ένα. Θέλω να το δώσει στον εξ άνθρωπο που θα τηλεφωνήσει.
0: Εντάξει, λοιπόν, έγινε. Για καλά. Η Μαρία κέρδισε προηγουμένως, αλλά μια και το κέρδισε, κοίταρε τύχερε παιδί μου, με το πρώτο κάπου βγήκε τα νούμερα. Και αυτό είναι... Πάμε. Ο πρώτος θα τηλεφωνήσει, η πρώτη. Λέγεται παρακαλώ.
13: 7-12.
0: Ναι.
13: 7-12.
0: Όχι, κέρδισε αυτομάτως. Με ακούς?
13: Κέρδισε, εγώ.
0: Εσύ κέρδισε. Κέρδισες.
13: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Το όνομά σου?
13: Κούλα Τσάχαλη.
0: Πώς? Το όνομά σου ποιο είναι?
13: Βούλα, Βούλα Τσάχαλη.
0: Βούλα?
13: Ακούτε, Βούλα Τσάχαλη.
0: Κάχαλη.
13: Τσα, Τσάχαλη.
0: Χάχαλη ή κα?
13: Τσα, Τσα.
0: Και Κάχαλη. Οκ.
13: Κάχαλη, Τσα, Τσα.
0: Εντάξει, λοιπόν, έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6 εισιτήρια εδώ έξω. Λοιπόν, εσείς που κερδίσατε τα εισιτήριά σας θα είναι στην πόρτα την ημέρα της παραστάσεως ή στο Everest Condos Community Center. Θα δείτε τα ονόματά σας και θα πείτε κέρδισα το εισιτήριο από τον Άγγελο. Εντάξει, και εδώ στα ονόματά σας.
13: Το όνομά μου δεν το έχετε πάρει σωστά. Είναι Ταφ Σίγμα. Τσάχαλη.
0: Ταφ.
13: Ταφ Σίγμα. Τα.
0: Ταφ.
13: Είναι T, T like Tam,
0: ναι.
13: S like Tam.
0: Τάχαλη. Τάχαλη,
13: τάχαλη.
0: Χάχαλη είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τα ακουστικά.
13: Ο Τσάχαλη είναι, Τσάχαλη.
0: Ο Τσάχαλη.
13: Ναι.
0: Ο Τσάχαλη, Τσάχαλη, οκ. Τσάχαλη, έγινε. Λοιπόν, το γράψω κάτω.
13: Το εισιτήριο θα το πάρουμε στην πόρτα.
0: Στην πόρτα, θα κάνω εγώ τέξω τον πρωτούς τα ονόματα, εντάξει.
13: Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι λες, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τελειώσα τα εισιτήρια, δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα, γιατί τελειώσα τα εισιτήρια κυρίες και κύριοι. Πάμε με την εκπομπή μας τώρα να ακούσουμε εδώ πέρα το τι γίνεται. Ο γιατρός παίρνει τηλέφωνο. Γιατρέ, ο κριτικός εγυρεύει. Για να μην ο γιατρός να μας πει κάτι, ο γιατρός. Πάρε εδώ πέρα στο... Γιατρέ, πάρε εδώ πέρα στο Viper, να ακούσουμε και τον γιατρό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο τυφώνας συνεχίζει να είναι εδώ, έχει αποκτήσει τώρα περίπου στα 60-70 μίλια, θα πάει 80 μίλια και μέχρι να φτάσει στο Πενσικόλα θα πάει 100 μίλια την ώρα. Οπωσδήποτε θα κάνει και μερικές ζημιές, αναλόγως. Αλλά τα σπίτια εδώ είναι κανονικά φτιαγμένα. Στα 60-70 μίλια θα πάει 80 μίλια και μέχρι να φτάσει στο Πενσικόλα θα πάει 100 μίλια την ώρα. Οπωσδήποτε θα κάνει και μερικές ζημιές. Ανάλογο.

0: ψυχούν όλοι. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει που είναι ο γιατρός. Ξέχασα να μας φέρει τσιγάρα στη φυλακή.
1: Δεν πειράζει, είναι ο Ζουμής εκεί αρκετό καιρό. Το βλήμα που λέγεται Ζουμής είναι εκεί μέσα.
0: Ο Ζουμής είναι για πολύ καιρό στη φυλακή. Τι να κάνω.
1: Ναι, εντάξει. Με τα μουσια.
0: Με τα μουσια. Για λέγε λοιπόν, τώρα, τι είναι, έχεις καιρό να ακούσεις, τι έχεις νέα τώρα.
1: Ξέρετε από ό,τι βγαίνει, τα μουσια λέγεται μπάρμπα στα λατινικά. Ξέρετε γιατί λέγεται μπάρμπα.
0: Γιατί.
1: Γιατί βγαίνει από τη λέξη βάρβαρος. Από την αρχή ελληνική. Και από τι βγαίνει, η λέξη βάρβαρος, ξέρετε.
0: Δεν ξέρω, για πες μας που είσαι γιατρός.
1: Από τους βάρβαρους που κάνανε βαρβάρ. Κάνανε βαρβάρ. Και έτσι αρχαίοι Έλληνες ονομάσαν βάρβαρους.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό τα μουσια είναι μπάρμπα, δηλαδή δείγμα βάρβαρου ανθρώπου, αμόρφωτου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό οι Ρωμαίοι με τον Αύγουστο επέβαλε να ξυρίζεται ο κόσμος. Όχι να είναι μουσάτος.
0: Μα αλλά τώρα πώς θα γίνει
1: η γιατρέ μου. Είναι δείγμα καθαριότητας.
0: Πώς θα γίνει η γιατρέ μου τώρα.
1: Τι γίνει.
0: Yes.
1: Ήθελα να ζητήσω για τον Δίες, αν μπορείτε να τον βγάλετε. Είναι καλό παιδί ο Δίες, τον αγαπάμε.
0: Α, τον αγαπάμε, θα τον ξαναβγάλουμε τον Δίες. Την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, αν μπορούμε να.
0: Ναι. Ναι. Θα τον βγάλουμε, έχει χάσει, δεν ξέρω τι έγινε. Yes.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Λοιπόν. Άκουσε τώρα. Τα κουμούνια εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, βγήκανε σε διαδηλώσεις εναντίον του. Ρούμπιο. Το πιστεύετε, ναι, στη Νέα Υόρκη τώρα. Εντάξει, στην Ελλάδα τα κουμούνια βγαίνουν όλοι, πάντα βγαίνουν εκεί πέρα. Αλλά εδώ και στη Νέα Υόρκη ακόμα. Είναι κάποια κουμούνια που κάνουν τους δημοσιογράφους. Και το παίζουν ότι είναι δεξί η τάχα, αλλά έχουν ξεκόψει τον πρόεδρο της Αμερικής, τους Έλληνες βουλευτές, κυνηγάνε τους πάντα που έχουν ελληνικό όνομα. Και αυτοί είναι όχι Έλληνες, είναι ελληνόφωνοι. Και τώρα βρήκαν να βγουν και να πούνε τα χειρότερα για τον Ρούμπιο. Δεν μου λες, είδες χθες τι έγινε στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι τιμή μας που είστε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τιμάει την πατρίδα μας. Μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Διεθνής αναγνωρισιμότητα για την πατρίδα μας. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Και οι Τούρκοι θορυβήθηκαν που ήρθε. Δεν την άρεσε στους Τούρκους.
0: Ναι, ναι. Για κάποιους οι οποίοι με ρωτάγανε σήμερα και χτες εάν γιατί πουλήσανε και υπογράψανε συμφωνία 3,5 δις,
1: ναι,
0: και άλλα λεφτά χρειώνεται η Ελλάδα μας για να πάρει όπλα και αυτή τη φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Να σου πω, μήπως τα στείλουν και αυτά στην Ουκρανία. Γιατί τα παίρνουμε, εγώ αυτό βλέπω. Τα παίρνουμε και στην Ουκρανία πάνε. Δεν πάνε εναντίον των Τούρκων.
0: Ξέρω και
1: στην Ουκρανία θα πάνε και αυτά.
0: Δεν ξέρω, μια φορά.
1: Την ίδια τύχη θα έχουν, ναι.
0: Ένα πράγμα το οποίο ξέρω να πω και να πω μια απάντηση στους φίλους. Με ρωτάνε, Άγγελε, παλιά που είχαν τις βάσεις οι Αμερικανοί στην Ελλάδα, στο Σούδα. Και γενικά στην Καβάλα, είχαν 250 κεραίες που εκπέμπανε στα βραχεία κύματα η Φωνή της Αμερικής. Και εγώ το ξέρω γιατί πάντα ήμουν συνεργάζομαι με τη Φωνή της Αμερικής, μίλαγα συχνά εκεί και έκανα και υποπές κάθε Σαββάτο για τους Έλληνες στην Ελλάδα και μιλάγαμε για την Αμερική, τον ελληνισμό. Ερχόταν στο τάπος πριν και ο Αντίπας, ήταν και Φωνήτης και αυτός, όπως και άλλοι ερχόταν. Και παρουσιάζω πολλά προγράμματα. Όταν ήρθαν οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, κάνανε μεγάλη επίθεση. Η Αμερική πλήρωνε ενίκιο. Πλήρωνε στην Ελλάδα, στο δημόσιο, για τις βάσεις, για τις κεραίες, τα πάντα. Σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, δεν πληρώνει μια πεντάρα η Αμερική στην Ελλάδα. Δηλαδή, χρεωνόμεθα. Τα λέω τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Και εγώ θα μιλήσω πάλι, αύριο θα είμαι το πρωί στο Σαρισότα, θα μιλήσω σε κάποιους πολιτικούς που τρέχουν και κάνουν καπέιν από μέρος σε μέρος. Θα πάω πρωί-πρωί εκεί για να συζητήσουμε, να μιλήσουμε και θα αναφερθώ συγκεκριμένα για αυτό το θέμα, γιατί η Αμερική να πληρώνει σε άλλα κράτη όπως η Τουρκία.

0: στη Γερμανία, στην Ιταλία, να πληρώνει η Αμερική στο Ισραήλ δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο και η Ελλάδα μια φτωχή χώρα να μην παίρνει μια πεντάρα. Έχουμε δώσει στην Κρήτη που είναι ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο. Είναι κρίμα δηλαδή τώρα ένα ωραίο νησί που έχει τα πάντα να έχουμε την αμερικανική βάση εκεί και δεν ξέρω θετικά, αλλά σε κάποιες από αυτές τις βάσεις έχουμε ατομικές βόμβες. Αλλά η συμφωνία έχει γίνει ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία, η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τις αμερικάνικες ατομικές βόμβες εναντίον της Τουρκίας. Γι' αυτό σας λέω, θα φύγει κολυμπώντας ο Ερντογάν και από την Κύπρο και θα ξανασηκώσει κεφάλι να πει η Κωνσταντινούπολη και η Αγία Σοφία είναι τζάμι δικό μου. Ερντογάν, ετοιμάσου γιατί έρχεται η ώρα σου. Α, τι θα γίνει. Λοιπόν, με ακούς γιατρέ? Γιατρέ, με ακούς?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Η υπόθεση είναι μία, ότι η Ελλάδα δεν πληρώνεται από τις ΗΠΑ.
1: Ένα λεπτό, είπε ο κύριος Γιαλτουρίδης κάτι πολύ ωραίο. Λέει ο Χριστός είχε γένεια. Ο Χριστός είναι Θεός. Ο Χριστός είναι Θεός, γι' αυτό είχε. Όπως και οι ιερείς είναι ιερείς για λόγους πίστης και θρησκείας. Εκεί δεν υπάρχει κατάκριση.
0: Ναι.
1: Όπως και οι ραβίνοι και αυτά. Δικαίωμά τους είναι λόγω θρησκείας, ναι. Αλλά όχι να βγαίνει να κάνει τον κάφρα, τον καραγκιόζη, τη liberal κομμουνιστέ με κάτι μουσάκλε τεράστιε, κάτι κάφρι, κάτι γελία υποκείμενα, βγαίνουν με κάτι μουσάκλε. Άλλο για θρησκευτικού λόγου.
0: Ναι.
1: Ο Χριστός ήταν Θεός, γι' αυτό είχε.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς δεν είμαστε
0: Ελλά... το κύριο. Ναι. Τι να πεις ρε μεγάλε μου γιατρέ μου, ο Ζουμής δεν είναι αν είσαι εξηρισμένος ή αξήριστος. Αυτός διαχωρίζει τους ανθρώπους και λέει, εάν είσαι λέει αξήριστος θα πας στον παράδεισο. Εάν ξηρίζεσαι όπως εγώ και εσύ και το κάθε αγόρι και ο άντρας θα πάμε στην κόλαση. Το καταλάβεις τι λέει ο Ζουμής? Και ο άνθρωπος έχει πρόβλημα με τον εαυτό του, ξέρω και εγώ. Έχει πρόβλημα με τον εαυτό του. Για πες. Λοιπόν, για πες τώρα τι από τα άλλα, να ξεφύγω από αυτό το θέμα, τι έγινε τώρα εκεί πέρα, έχετε κολλήσει όλη η κορώνα? Γιατρέ. Γιατρέ. Δεν τον ακούω τον γιατρό. Έλα γιατρέ, με ακούς?
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούω τώρα, οκ. Okay. Σε ακούω, για λέγε. Έχετε γεμίσει κορώνα όλοι?
1: Όχι κορώνα, τώρα έχουμε την πανούκλα.
0: Α,
1: πανούκλα.
0: Α, ξέρεις γιατί? Η πανούκλα, όταν ήρθε η κορώνα εδώ στην Αμερική, υπήρχε ένας διεθνές νόμος. Για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές οι νέοι και δεν ξέρουν ακριβώς τι γινότανε και ποια είναι η ιστορία. Να μας το πει και μετά σου σου άμα τη βάλω θα μας τα πει τα εξίσου τα πάντα. Η πανούκλα κυρίες και κύριοι ήταν μια σοβαρή και κολλητική αρρώστια και για να γίνεις καλά υπήρχε ένα ειδικό χαπάκι. Γιατρέ, ξέρεις ποιο ήταν αυτό? Για την πανούκλα. Αυτό το χαπάκι, το φάρμακο για την πανούκλα.
1: Μιλάτε για ποια εποχή τώρα?
0: Για όλα τα χρόνια, μέχρι σήμερα. Υπήρχε ένα τώρα, από τότε που ήρθε η κυβέρνηση του Μπάιντερ, απαγόρεψε αυτό το χαπάκι να κυκλοφορεί, διότι ήταν δωρεάν. Δηλαδή πήρε στο φαρμακείο και έπαιρνε το χαπάκι για την πανούκλα. Άκου τώρα, το έπαιρνε και γινόσουν καλά. Ή coronavirus, το μόνο που χρειαζόσουν ούτε βόλυτε τίποτα να πάρει τα χαπάκια της πανούκλας και θα γίνει καλά. Λόγω ότι ήταν δωρεάν αυτά τα χαπάκια, όπως και η πενικυλίνη και άλλα χαπάκια είναι δωρεάν, τι κάνανε αυτοί? Τα σαρώσανε από τα φαρμακεία να μην υπάρχει τίποτα. Και πήγαινε ο κόσμος και δεν γινόταν καλά. Και σε αναγκάζανε να κάνεις το εμβόλιο όπως και σένα. Δεν το έκανες, καλά έκανες, αλλά έχασες τη δουλειά σου λόγω του εμβολίου.
1: Πολύ καλά λέει ο κύριος Γιαλτουρίδης, ο Ζουμής χάνει λάδια, έχει βαρέσει μπιέλες, πιστόνια, τα έχει διαλύσει όλα μέσα. Είναι καμένο χαρτί, είναι καμένο χαρτί, είναι, εντάξει. Έχει δίκιο ο κύριος Γιαλτουρίδης.
0: Ναι.
1: Ένα βλήμα, ένα κινούμενο βλήμα είναι.
0: Μην δίνουμε σημασία τώρα στο ζουμί, γιατρέ.
1: Είναι με τώρα, περικεφαλαία. Αυτό που είπε ο Ναπολέον. Είναι μη με περικεφαλαία. Δεν θέλω να πω τη λέξη.
0: Εντάξει, μπορεί, εντάξει. Άνθρωπο είναι και αυτό. Κοίταξε, ο καθένα έχει την τρέλα του. Ξέρει άπειρο τώρα από εκεί και πέρα. Δεν θα καθόμαστε να ασχολούμαστε τώρα με το ζουμί. Αυτό κάθεται και γράφει συνεχώ, βρίζει εμένα, εσένα, το Γιαλτουρίδη, όλου του πάντε.
1: Ο άνθρωπο είναι άρρωστο, είναι ψυχοπαθή.
0: Εντάξει. Τώρα με την Πανούκλα τι γίνεται τώρα που είσαι γιατρός, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος?
1: Η Πανούκλα καταρχάς ανακαλύφθηκε από τον Αλεξάνδερ Γερσίν, ο οποίος ήταν Ελβετός βακτηριολόγος το 1894. Η Πανούκλα ήταν ο μαύρος θάνατος. Ο μαύρος θάνατος ξεκλήρισε γύρω στα 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Γι' αυτό και απομείναμε λίγοι. Είμαστε λίγοι ενώ οι Αραπάδες είναι πολλοί. Γιατί μας ξεκλήρισε η Πανούκλα. Επίσης είχαμε την Πανούκλα της στην Κωνσταντινούπολη του Ιωστινιανού, η οποία αυτή ξεκλήρισε άλλα 50 εκατομμύρια κόσμο.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι μια πολύ επικίνδυνη ασθένεια, θανατηφόρα. Επιφέρει θάνατο, άμα δεν πάρει η θεραπεία, από 90% θάνατο, και ακόμα και με θεραπεία έχεις 15% πιθανότητες θανάτου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είναι το Yersinia pestis λέγεται. Έχει πυρετό, αδυναμία, πονοκέφαλο, μαύρα χείλη. Έχουμε τριών ειδών πανόλη. Έχουμε τη βουβονική που χτυπάει τους λεμφαδένες και σκάνει λεμφαδένες. Έχουμε την πνευμονική πανόλη και με σύψη. Τριών ειδών πανόλη και έχουμε και ένα υποείδος που είναι... χτυπάει τους μήνυγκες και κάνει πανόλη από μηνυγκίτιδα από πανόλη, η οποία έχει 96% θανατηφόρα. Εμβόλιο είχε βρεθεί από έναν Εβραίο, το είχε ανακαλύψει το εμβόλιο, ο Ρωσοεβραίος είχε ανακαλύψει το εμβόλιο το 1000... Το να θυμηθώ. Ο Βάλτερμαρ Χαφίκινε, ναι, ήταν Ρωσοεβραίος. Και έχει πάρει αυτός Cameron Prize,
0: ναι,
1: του Εδιμβούργου. Είναι μεγάλο μυαλό και μπράβο του. Προσέφερε στην ανθρωπότητα, υπήρχε το εμβόλιο. Είναι πολύ δύσκολη η θεραπεία, αυτό είναι για βιοτρομοκρατία το είχαν ηρώσει. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στη θεραπεία, θέλει διπλή θεραπεία. Το είχαν για βιοτρομοκρατία ήταν αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν... συμπτώματα έχουμε πυρετό, μεταδίδεται καταρχάς από τους ψήλους, από τα τροκτικά, οτιδήποτε είδη τροκτικό, τα rodents που λέτε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Από τους ψήλους, από τα δαγκώματα ψήλων ή από τα σταγονίδια από ένα μολυσμένο άτομο. Έχουμε πανόλη με σύψη, δημιουργεί νέκρωση και πρέπει να γίνει ακροτηριασμού στον άκρο. Πολύ επικίνδυνο. Η πνευμονική πανόλη που είναι θανατηφόρα και αυτή έχει γύρω στο 100% θάνατο επιφέρει. Και είναι με σταγονίδια όπως είπαμε, με direct contact. Indirect contact είναι από το έδαφος, άμα έχει μολυνθεί το έδαφος. Airborne transmission από τον αέρα. Κοπροστοματική μόλυνση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Η διάγνωση γίνεται και με PCR, το γνωστό PCR που είχαμε και στον κορονοϊό. Prevention, λοιπόν, prevention είναι να έχουμε κάνει vaccination, εμβολιασμό, προφύλαξη. Λοιπόν, η θεραπεία είναι δύσκολη, γιατί περιλαμβάνει δύο κλάσεις αρτικών. Ταυτόχρονα, ειδικά αυτή που είχε η Ρωσία είναι... Για βιοτρομοκρατία. Για βιοτρομοκρατία θέλει διπλή θεραπεία. Δεν πάει με ένα αντιβιωτικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Η θεραπεία είναι 10 με 14 μέρες και σταματάμε τη θεραπεία 2 μέρες μετά αφού του σταματήσει ο πυρετός. Δηλαδή, αν είναι 14 μέρες ο πυρετός,
0: δεν μπορεί να
1: σταματάμε.
0: Τα παγάκια,
1: για 16 μέρες.
0: Τα παγάκια βοηθάνε.
1: Τι να κάνω αυτά.
0: Άμα βάλεις παγάκια πάνω στο μέτωπό σου για να πέφτει ο πυρετός.
1: Ναι. Που είναι πολύ δύσκολο.
0: Στην Κεφαλονιά θυμάμαι εγώ που ήμουν πιτσιρικάς και περνάγαν τρεις επιδημίες. Δεν είχαν φαρμακεία ούτε φάρμακα. Είχαν παγάκια. πεσβάλε παγάκια μέρα νύχτα. Ήταν η γιαγιά, ο μπαμπάς, η μάνα, οι αδερφές και συνεχώς παγάκια στα παιδιά όλα. Και μεγάλους και μικρούς. Ναι.
1: Είναι γκραμ αρνητικό βακτήριο, να ξέρετε, είναι γκραμ αρνητικό.
0: Ναι. Για να ακούσω το κρατή, τι έχει να πει, έχουμε ένα κρατή που θα να μιλήσει. Για λέγεται παρακαλώ εσείς.
1: Ναι, ένα λεπτό να τελειώσω.
0: Ναι, για λέγε.
1: Ναι, λοιπόν, μ' ακούτε.
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Ναι. Ναι, ένα λεπτάκι, λοιπόν. Λοιπόν.
0: Έλα, λέγε.
1: Θεραπεία. Λοιπόν, θεραπεία έχουμε με στρεπτομικίνη. Ναι. Χλωραμφενικόλη, τετρακυκλίνη, γενταμικίνη και ντοξικυκλίνη. Αλλά όταν είναι για βιοτρομοκρατία, όπως ήταν ο φίλος του Χρήστο Πούτιν,
0: ναι,
1: θέλει διπλή θεραπεία. Θέλει ντοξικυκλίνη το στάνταρ και πάει με γενταμικίνη ή στρεπτομικίνη. Αλλά επειδή στρεπτομικίνη και γενταμικίνη είναι νεφροτοξικές και οτοτοξικές, πρέπει να δούμε ουρία κρεατινίνη.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε ζημιά στα νεφρά και να ελέγξει ορειλά τον ασθενή, μην του δημιουργήσει πρόβλημα μόνιμης βλάβης και δεν έχει γίνει κουφός. Επικίνδυνα αυτά τα αντιβιωτικά, δεν είναι να τα παίρνεις για πλάκα.
0: Ναι, ναι, δεν πρέπει να τα παίρνεις για πλάκα. Η πενικυλίνη δεν κάνει τίποτα.
1: Όχι.
0: Για να ακούσει τον ακροατή μας, θέλει να μιλήσει κάποιος, λέγεται παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Λοιπόν, εχθές σου είπα για τους κομμουνιστές. Ο Κατζογιάννης είναι δύο φορές θύμα από τους κομμουνιστές. Όχι τη μάνα του που τη βασανίσανε και την εκτελέσανε, αλλά είχαν πάρει και τη μεγάλη την αδερφή του,
0: ναι,
2: η Γλυκερία, η οποία σώθηκε μετά τη μάχη της Κονίτσης. Μπορώ να σου στείλω τη φωτογραφία που τη δείχνει 15 χρονών η αδερφή του και ναι, λέει πως γλίτωσε. Δώσε μου το email σου, Άγγελ.
0: angelo@greekvoice.us.
2: Πες το ξανά.
0: angelo@greekvoice.us.
2: USA.
0: Yes.
2: Λοιπόν, θα σου στείλω αυτή τη φωτογραφία, τη βρήκα από, μου φαίνεται, ή από τον εθνικό κήρυκα, τη βρήκα και σου τη στέλνει τώρα η κόρη μου.
0: Ωραία.
2: Για να δεις πως οι κομμουνιστές έχουν κάνει μεγάλα εγκλήματα και τους έχουμε στη Βουλή με τον Κουτσούμπα. Τον Κουτσούμπα.
0: Έριξε βρίσιμο στον Παμπέο, Παναγίτσα μου.
2: Ναι, ναι, όλο το αλυταριό.
0: Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε. Τι να σου πω.
2: Ναι, κανένας, όχι μόνο αυτός που είναι κομμουνιστής, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι, ρε Άγγελ. Τι πράγμα είναι αυτοί.
0: Κοίταξε,
2: να γίνουν υπερήφανοι που είσαι ένας αντιπρόεδρος από μια άλλη χώρα και εξυμνεί τους αρχαίους Έλληνες, αυτοί να τον κατηγορούν.
0: Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, το έχω πει τόσες φορές, ότι δεν οι ανθρώποι έχουν πρόβλημα. Οι κομμουνιστές στην Ελλάδα δεν τους ενδιαφέρει άμα μπουν οι Τούρκοι. Υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και λέει,
2: ναι, προτιμούμε, ναι, ναι, ναι,
0: να έρθει, προτιμούμε να έρθει διανυχτός η Τουρκία στην Ελλάδα παρά να έχουμε την Αμερική εδώ.
2: Γιατί συνεργάζονται, Άγγελε, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας.
0: Ναι, ναι.
2: Οι Έλληνες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι.
0: Και όχι μόνο αυτό, δεν πήγε ο Αργυρός στην Τουρκία να τραγουδήσει με την Άννη Τουρκάλα και μετά τους κλείσαν όλους φυλακή την ίδια μέρα στη μισοσιά της συναυλίας στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι, ναι.
0: Κατέβηκε ο στρατός, ναι, και αστυνομία να δεις ξύλο που φάγανε όλη η μπάντα εκεί, η Τουρκάλα η τραγουδίστρια, τον Αργυρό τον πήρανε μέσα και τον ομολογήσανε ελεύθερα. Τον αφήσανε να πάει στην Ελλάδα πίσω και του είπαν μην ξαναπατήσει στην Τουρκία. Γιατί λέει και αυτός ήταν μέσα που λάγανε κοκαίνη κατά τη διάρκεια,
2: ναι,
0: της συναυλίας. Μαστουρωμένοι όλοι ήταν. Και δεν τα λέω εγώ, κυρίες και κύριοι, αυτά. Μόλις έφυγε από τη Νέα Υόρκη που είχε έρθει εδώ πέρα, άστα να πάω στο διάβολο. μόλις έφυγε τη Δία πήγε στην Τουρκία. Την έκανε σαν τον Αντώνη Ρέμο. Ο οποίος έπεσε πολύ άσχημα ο Αντώνης Ρέμος και δεν πήγαινε κανένα τον έδι, διότι και αυτός λέει μόνο με τα τραγούδια μου θα ενώσουμε την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν υπάρχει αγάπη και δεν υπάρχει ένωση Ελλάδος-Τουρκίας. Οι Τούρκοι είναι ένας εχθρός για δεκαετίες, για αιώνες εναντίον της Ελλάδος.
2: Κοίτα, Άγγελε,
0: αυτή τώρα φορά σου ξέρετε, λένε εμείς θέλουμε να πάρουμε τα Δωδεκάνησα, θέλουμε να πάρουμε όλη τη Μεσόγειο, να πάρουμε την Κύπρο ολόκληρη.
2: Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, την Βασιλεύουσα. Αυτή είναι η πρωτεύουσά μας.
0: Yes, έτσι ακριβώς. Εγώ τους κάνω
2: αυτό,
0: κάτι.
2: Αυτό είναι.
0: Εγώ τους έκανα.
2: Οι κομμουνιστές είναι αριστερή, αλλά είναι δεξιή στην τσέπη. Η κόρη της Παπαρίγα δεν ήταν.
0: Ο γιος.
2: Εδώ σπούδαζε.
0: Ο γιος.
2: Γιατί έρχονται εδώ πέρα. Να καθίσουν εκεί. Ή να πάνε στη Ρωσία. Που περνούσαν καλά οι άλλοι Ρώσοι.
0: Ο γιος της Παπαρίγας. Άντε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
3: Να σε κάνω μια ερώτηση, Άγγελε.
0: Βεβαίως.
3: Εσύ είδες την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, ε?
0: Ναι, την είχα χθες ζωντανά, ναι.
3: Ναι, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γράφει μια εφημερίδα, εδώ αμερικάνικη, αυτοί που κάνανε κριτική, ξέρεις, δηλαδή, ας πούμε, στο Τραμπ και όλα αυτά, ότι για το Ρούμπιο, ότι έκανε μια προεκλογική ομιλία και ότι ήταν η καλύτερη ομιλία της χρονιάς, τον βγάζουν. Ναι, ότι κατεβαίνει δηλαδή για πρόεδρος και ήθελε να δώσει, δηλαδή, ας πούμε, εγώ. Να δεις τον εαυτό του ότι κατεβαίνει για πρόεδρος. Εσύ ποιο προτιμάς? Αυτό θα γίνει σε δύο χρόνια τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Τραμπ δεν ξέρει ποιο να υποστηρίξει. Δηλαδή να υποστηρίξει το Βανς ή να υποστηρίξει το Ρούμπιο. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Κοίταξε, ο Ρούμπιος
3: είναι πιο φιλέλληνες.
0: Ο Ρούμπιος
3: είναι πιο φιλέλληνες.
0: Είναι πάρα πολύ καλός.
3: Ξέρει την ελληνική ιστορία.
0: Ναι, έχει ασχοληθεί. Και θα σου πω και κάτι. Ναι. Ο Ρούμπιος έχει ελληνικό DNA. Δεν το ξέρω είναι πολύ αυτό. Δεν θέλω να πω πολλά. Ναι. Όταν θα γυρίσω, θα τον έχω και στον αέρα εδώ. Λοιπόν, έχει ελληνικό DNA. Από την πλευρά του πατέρα του, εντάξει, έχουνε από τότε από την Κούβα, σου λέω. Τι να σου πω. Ήρθαν από την Ισπανία, οι παππούδες τα λοιπά. Λοιπόν, έχει ελληνικό DNA. Γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο πολύ γνώστης της ελληνικής μας ιστορίας. Και αυτό είναι μπράβο του για αυτόν που πήγε και μίλησε για πρώτη φορά από ξένους στον Ιερό Βράχο κάτω από την Παρθενώνα. Και είχε ένα ωραίο φόντο, ξέρεις, φανταστικό. Ήτανε κάτι το ωραίο.
3: Ποιο προτιμάς τώρα, το Ρούμπιο ή το
0: Βανς? Δεν μπορώ να πω εγώ στον αέρα ποιο προτιμάω. Όταν θα έρθει η ώρα, εγώ αυτή τη στιγμή.
3: Ρώτα και τον Γιώργο.
0: Εμείς έχουμε ένα άλλο. Μίλησα σήμερα με τον πρώην κυβερνήτη της Φλόριντας, με τον Κάστρο Μιλιεράκη. Είχαμε breakfast πρωί-πρωί εδώ μαζί. Ήταν ο γιατρός ο Βλάχος, ήταν εκεί μαζί και άλλοι γιατροί. Με εκατομμύρια στο χέρι. Ήταν επίσης και ο γιος του Σπύρου του Θεόφιλου, ο Θεόφιλος με τα εργοστάσια. Και ήταν ο πρόεδρος του Κυπριακού Συλλόγου και ο γραμματέας, νομίζω, ήταν ο Θεοφάνους. Ήταν ο πρόεδρος του Κρητικού Συλλόγου, ο Μάικα Φραγκέδης. Εντάξει, με τη γυναίκα του τα λοιπά, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εγώ πήρα μια μικρή συνέντευξη από τον. Θα τα δείτε στην τηλεόραση τι μίλησε ο άνθρωπος. Αλλά εγώ ένα πράγμα με διάφερε και του λέω δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ γιατί μας τα είπε σε μια ώρα περίπου. Μας είπε για το Κυπριακό, για την Ελλάδα. Γιατί αυτός ο πρώην κυβερνήτης ήταν ένας. Σαν τον Ρούμπιο. Πολύ πολύ μεγάλος φιλέγγυνος. Και είναι εναντίον της Τουρκίας.
3: Εγώ κατάλαβα.
0: Ναι, άκουσε έναν αυτό. Και εγώ του είπα ένα πράγμα. Όταν τελείωσε, του λέω για ένα λεπτό, θα το ακούσετε. Του λέω: εγώ δεν θα σε ρωτήσω για το Κυπριακό, δεν θα σε ρωτήσω για την Ελλάδα, δεν θα σε ρωτήσω για την Τουρκία. Θα σε ρωτήσω. Τα είπε ο Ρίτσο όλα, δεν θα επαναλαμβάνω τις ερωτήσεις των άλλων. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι έχω αυτή την εκπομπή. Όλη η Αμερική γνωρίζουν και υπερευχαριστώ και το Κόγκρες και οι λεγόμενοι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί που με ξέρουν όλοι με τα γράμματα τα οποία στέρνω και τώρα περιμένω και το τελευταίο γράμμα το οποίο έχω στείλει μέσω των Γιάννη Χελένη Κιμότρες. Και περιμένω για να ακούσω κάποιο ψήφισμα. Αλλά δύο ψηφίσματα που έχουν κάνει ήταν υπέρ εμένα και στα δύο και τους υπέρ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό ο ίδιος ο Γκάσο Μπιλιράκης είχε πει όταν τον έφερα τότε μια εβδομάδα πίσω μια μισή και είπε «Άντσελος, everybody love you and you have big power in Washington». Και του είπα σήμερα του πρώην κυβερνήτη με παίρνουν τηλέφωνα οι ακροατές μου στην Αμερική, είναι ένα τοπικό θέμα. Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες, health insurance, οι εταιρείες που πουλάνε ασφάλεια ζωής, ανεβάσανε τις τιμές high rise. Από 150 τα πήγαν 500, 500, 400, 1000 δολάρια και. Και όταν εγώ πήγα σε μερικές εταιρείες, και το ακροατήριο μου ρωτάει γιατί πήγα τότε, λέει φταίει ο Τραμπ. Αυτός τα ανέβασε όλα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες. Εγώ πήρα μερικές ασφαλιστικές εταιρείες, έχω τα ονόματά τους και μου είπαν το ίδιο πράγμα. Και του το είπα. Και εγώ θα κάνω ένα ρεπορτάζ. Δηλαδή καλά, έχετε εκλογές τώρα και ανεβήκαν όλα τα πάντα πάνω. Όπως ανέβηκε το φαγητό, όπως ανέβηκε το πετρέλαιο, όπως ανέβηκε η βενζίνη, όλα έχουν ανέβει πάνω. Το ξέρεις ότι 275 πόσα εστιατόρια κλείνουν. Θα σου πω τώρα πόσα εστιατόρια κλείνουν. Τα εστιατόρια που κλείνουν είναι στην Αμερική. Τα είπα και χτες. Το Wendy's κλείνει. Εντάξει. Περίπου έχουμε εδώ πέρα 250 plus locations. Κλείνουνε, το Domino Pizza κλείνει. Άκουσε, το Domino Pizza κλείνει. Το Wendy's κλείνει. 600 location. Το bankruptcy, όλα πάνε bankruptcy. Όλα τα εστιατόρια, τα chains, τα μεγάλα. Όλα πάνε bankruptcy. Και θα μου πεις εξής. Το ίδιο ακριβώς συνέβηκε και με τον Trump, με τον Ομπάμα. Το ίδιο ακριβώς. Είχαν εκτιμώσει ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχαν κλείσει όλα τα μαγαζιά και τα πάντα και η ανεργία υπήρξε αντί. Αλλά τι έγινε. Ο Ομπάμα ήταν ο πρώτος μετά από χρόνια να τσουβαλιάσει πολλά εκατομμύρια σκαστούς που ήταν δημοκρατικός να τους στείλει πίσω στο Μεξικό. Και οι εταιρείες αδειάσανε, δεν είχαν προσωπικό να δουλέψουν. Ήρθε μετά ο Μπάιντεν, άνοιχτα τα σύνορα. Τώρα έκανε το ίδιο πράγμα και ο Τραμπ. Και αυτές οι εταιρείες τι κάνουν, κλείνουν τα εστιατόρια. Όλα. Μπα, το ένα πίσω από το άλλο.
3: Εσύ πιστεύεις. Εσύ πιστεύεις, Άγγελε, ότι μετά τις εκλογές θα πάει ο Τραμπ ξανά με πόλεμο με το Ιράν?
0: Κανονικά εμένα είναι η δική μου,
3: Ετοιμάζεται.
0: Όχι, η δική μου αυτή πάντα σκέψη ήταν και ιδέα να έκανε τον πόλεμο αυτό μετά τις εκλογές. Όχι τώρα πριν τις εκλογές.
3: Ναι, θα τον κάνει τώρα μετά τις εκλογές τώρα.
0: Τώρα τι να κάνει, εφόσον τον έχει κάνει τον πόλεμο.
3: Μα θα συνεχίσει, δεν το
0: παρακολουθεί. Θα συνεχίσει όπως είπε, θα συνεχίσει, αλλά δεν πρόκειται να σταματήσει γιατί.
3: Θα γίνει χειρότερα, ξέρεις, θα γίνει χειρότερα στην οικονομία. Παντού σε όλο τον κόσμο.
0: Δεν βλέπουμε τώρα πόσο πάει η οικονομία. Τόσο άσχημα που πάει, τα πάντα πάνε άσχημα. Όχι μόνο εδώ.
3: Η Ευρώπη
0: τα πάντα, δεν ξέρω τι θα συμβεί.
3: Η Ελλάδα βουλιάζει οικονομικά, τα πάντα όλα.
0: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Και η Αμερική έχει λεφτά.
3: Ο Ρούμπιο άφησε κάτι υπονοούμενα, άμα πρόσεξε την ομιλία του, και λέει για τον πολιτισμό σας, ότι εμείς είμαστε κοιτήρα του πολιτισμού και ότι εμείς δεν προσέχουμε τον πολιτισμό μας. Σαν να ξεπουλάμε, δεν προσέχουμε δηλαδή τον πολιτισμό μας.
0: Καλά, δεν τα έχω πει εγώ αυτά τόσες φορές. Άκουσε, Χρυς, με ακούς τόσα χρόνια. Εγώ έχω πει επανειλημμένα στον αέρα ότι πραγματικά. Δεν, εμείς οι Έλληνες που είμαστε υπερήφανοι και θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τα φώτα και τον πολιτισμό που έχουμε φέρει στον πλανήτη, δυστυχώς δεν είμαστε. Όταν βλέπεις οι δάσκαλοι των liberals σήμερα σκύνουν και καίνε τις βιβλιοθήκες τις ελληνικές, τα καίνε όλα, πάνε μέσα στα servers Γι' αυτό και εγώ. Ένα αυτά σκουρά, θα
1: κάνει και το θρησκόληπτο βλήμα που λέγεται ζουμί, αυτά θα κάνει.
0: Και αυτό το οποίο θέλω, και αυτό που θέλω να πω.
1: Θρησκόληπτο βλήμα.
0: Ναι, ένα αυτό, γιατρέ μου. Αυτό που θέλω να πω το εξής, ότι γιατί έχω τσαντιστεί τώρα και προσπαθώ να κινητοποιήσω μέσω του AI να έρθει πάλι η Ελλάδα στα ύψη της, για να κυκλοφοράει και να μιλάει όλος ο πλανήτης για την Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο δηλαδή εμείς οι Έλληνες και οι δάσκαλοι να σκίζουν τα βιβλία και να προωθούν την ατζέντα του Hollywood για ομοφιλοφιλία, τα παιδάκια, τέτοια πράγματα. Τι να σας πω. Καταλαβαίνεις, Κρίς.
3: Βέβαια. Δεν ξέρω να πάρει κάποιος.
0: Έγινε, άντε για χαρά. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Λέγεται. Η επόμενη γραμμή. Ναι. Δεν δουλεύει η επόμενη γραμμή. Λοιπόν, γιατρέ, τα άκουσες.
1: Ναι. Yes. Ναι, λοιπόν. Έχουμε θεραπεία γενταμικίνη και κοινολώνες μαζί με ντοξικυκλίν, το βιμπραμισίν για τη βουβονική και την φαρίνγιαλ, ναι, πανόλη. Για την πνευμονική και με σύψη πάει κοινολώνες, λεβοφλοξασίνη και μοξιφλοξασίνη, το είναι το άβελοξι λεβοφλοξασίνη, το ταβανίκ, μαζί με αμινογλυκοσίδες γενταμικίνη, οι οποίες είναι νεφροτοξικές και οτοτοξικές. Θέλει να δούμε ουρία κρεατινίνη και ο άνθρωπος χάσει την ακοή του, πάθει βαρικοία και αυτά είναι επικίνδυνες γιατί καταστρέφουν, ναι, τα νεύρα στο,
0: ναι,
1: του οτός. Και έχουμε και τη μηνυγκίτιδα, μηνυγκίτιδα από πανόλη. Αυτή είναι, εντάξει, επικίνδυνη και αυτό θέλει
2: χλωραμφενικόλη.
1: Και γιατί
0: γίνουμε
1: χλωραμφενικόλη, γιατί περνάει το blood brain barrier που δεν μπορούν τα αντιβιωτικά να περάσουν, γι' αυτό δίνουμε χλωραμφενικόλη. Λοιπόν, είπαμε για βιοτρομοκρατία, αυτά ήταν για βιοτρομοκρατία, πάει πάντα διπλό σχήμα.
0: Για πες μου, γιατρέ, εντάξει με αυτά που, ναι, μας λες. Εσύ,
1: ναι,
0: σήμερα μίλαγα με ένα γιατρό, επιστήμονας αυτός, ήταν σήμερα με τον Μιλιράκη και με τον Ρικ Σκότ, ναι, εντάξει, τον πρώην κυβερνήτη μας, ο οποίος είναι σένετρο τώρα. Και ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, έχει κάνει μεγάλο αγώνα υπέρ της Ελλάδας και εναντίον της Τουρκίας. Ανοιχτά αυτός, σαν τον Μπεντιράκη. Λοιπόν, και ο γιατρός είναι δίπλα του και το πήγε και εγώ δίπλα εκεί πέρα. Το ρώτησα μερικά πράγματα. Θα το βγάλω στον αέρα κάποια στιγμή. Είναι από το Μαϊάμι και είναι χειρούργος, είναι τα πάντα και πολύ, πολύ μυαλό. Και του είπα εγώ μερικά πράγματα για τα φάρμακα. Του λέω πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο διαφορετικά πράγματα από την ελληνική μας η λεγόμενη, όπως ήταν η γιαγιά και ο παππούς έδινε συνταγές, φάει χόρτα, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό, και όλοι ήταν υγιέστατοι. Σήμερα όλοι τρώνε κόκκινο κρέας με αίμα και ξύγια. Βλέπεις, πάει στον κασάπι και του λέει μην τα καθαρίσεις τα ξύγια, τα θέλω τα ξύγια να τα φάω ολόκληρα. Και μετά από 6-7 μήνες βουλώνουν οι φλέβες τους, τα πάντα τους, και πάνε στα νοσοκομεία και κάνουν χειρίσεις, βουλωμένες φλέβες. Δεν μπορούν να περπατήσουν πλέον. Και τώρα αυτός ο γιατρός μου λέει είναι καλή ιδέα να εξηγήσουμε στον κόσμο ακριβώς για την υγεία τους, το πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν την υγεία τους χωρίς, ας πούμε, να υπάρχουν προβλήματα όταν τρώνε, γιατί από το φαγητό είναι αυτό. Γι' αυτό και οι γιατροί, την άλλη φορά που πήγα και είχε έρθει εδώ πέρα ο Κέννεντι, είπε ανοιχτά ξεκάθαρα ότι η άνοδος σε όλα αυτά τα βάιρες και τις αρρώστιες είναι από το τι τρώμε, το διαιτολόγιό μας, τα φαγητά που τρώμε.
2: Η ερώτηση για τον γιατρό είναι ακριβώς για αυτό το πράγμα, για το τι τρώμε. Μπορώ να τον έχω ένα λεπτό?
0: Ναι, ναι, για λέγε γιατρέ. Αμήν γιατρέ, για λέγε αγαπητέ φίλε.
2: Γιατρέ, μ' ακούς? Ναι. Δάκτορ. Ότι δάκτορ, λένε ότι ένα λεμόνι έχει ως ζάχαρη, έχει ένα πορτοκάλι. Το ερώτημα είναι, άμα φας ένα λεμόνι, το πάνκρεας θα κάνει ινσουλίνη ή θα μείνει στο κόρτισολ?
1: Ναι, το τα έχετε μπερδέψει. Το λεμόνι
2: δεν έχει
1: βιταμίνη C, να το πω, το λεμόνι.
2: Από σένα.
1: Ναι, έχει βιταμίνη C το λεμόνι.
2: Ναι, το θέμα δεν είναι βιταμίνη, το θέμα είναι τη ζάχαρη. Άμα το πάνκρας τη ζάχαρη θα βγάλει ινσουλίνη. Άμα τη ζάχαρη θα μείνει το κόρτισολ και θα καίει το visceral fat. Σε το ερώτημα είναι το πάνκρας, το λεμόνι, το βλέπεις σαν ζάχαρη.
1: Ινσουλίνη. Εκρίνει ινσουλίνη το πάνκρας για να μην έχει γλυκόζη στο αίμα.
2: Ναι, ινσουλίνη εκρίνει όταν βλέπει ζάχαρη. Το ερώτημα είναι η ζάχαρη που έχει το λεμόνι αναγκάζει το πάνκρας να βγάλει ινσουλίνη ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δεν έχει ζάχαρη το λεμόνι.
0: Αυτό ξέρω κι εγώ. Εγώ θα ήθελα να αυτό στον ακροατή.
1: Το πορτοκάλι έχει ζάχαρη.
0: Ένα λεπτό.
2: Λένε ότι έχει όχι ζάχαρη για ένα πορτοκάλι.
0: Για να αυτό, αγαπητέ φίλε, άκουσα να αυτό τη ματά σου σου. Ματά σου σου, έχω ένα ιατρικό πρόβλημα να μου λύσεις από το
4: ακροατήριο. Τι έπαθες.
0: Εγώ μια χαρά δεν έπαθα τίποτα. Οι ακροατές όταν αναρωτιόνται, θέλουν να μου πεις.
4: Τι το νότι, λεμόνι, θες να μου πεις το συγκεκριμένο. Okay.
0: Το λεμόνι, το ξέρεις το λεμόνι.
4: Ναι, ναι, η φωνή είναι.
0: Το λεμόνι. Το φρούτο.
4: Το λεμόνι, ναι.
0: Το φρούτο.
4: Τι λοιπόν, νιώθεις.
0: Άμα πάρω εγώ ένα λεμόνι και το βάλω να το πιω σε ζουμί που λέει ο λόγος. Να το πιω, ας πούμε, με λιγάκι νερό το λεμόνι, να το στρίψω κτλ. Το λεμόνι αυτό έχει ζάχαρη. Για
4: δεν έχει ζάχαρη. Τα θρεπτικά στοιχεία νομίζω ότι είναι βιταμίνη C, λίγο κάλιο και διοξυδοτικά, όχι ζάχαρη.
0: Όχι ζάχαρη.
1: Αυτό που σας είπα και εγώ είναι.
0: Γιατρέ, γι' αυτό ήρθα να επιβεβαιώσω τον αυτό. Ναι, λέγε.
4: Πες μου, τι θες.
0: Okay, η πορτοκαλάδα. Η πορτοκαλάδα έχει ζάχαρη. Η πορτοκαλάδα έχει ζάχαρη.
4: Η φυσική πορτοκαλάδα, χωρίς πρόσθετα, έχει φυσικά σάκχαρα. Όχι όμως. Πρόφθετη ζάχαρη. Συνήθως, πολύ, θέλω να πω, ειδικά η συσκευασμένη χυμή, πρέπει να διαβάσεις τη διατροφική ετικέτα. Η φρεσμένη χυμή που στείλεις μόνος σου δεν έχουν πρόσθετη ζάχαρη. Έχουν τα φυσικά σάκχαρα του φρούτου.
0: Το καρπούζι αλλά έχει ζάχαρη.
4: Συνοδεύονται από φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά.
0: Ωραία.
4: Γι' αυτό και οι διέξοσες συνοδεύονται να μείνουμε στα φρούτα μας. Άλλο είναι ένα φροπιταρό για πράγματα. Κινέζει και πιστολίδι χωρίς ζάχαρη. Διέξοδος όχι. Και μη για το δεν πίνει κανείς νερό. Είναι καλύτερο να πίνει νερό.
0: Ναι, καλύτερο νερό.
4: Αλλά και το καρπούζι είναι ok σαν φρούτο με μέτρο. Πάντα.
0: Πάντα με μέτρο. Μην το φας όλο και το καρπούζι. Εντάξει.
4: Ναι, με μέτρο.
0: Έγινε. Να έχεις καλό βράδυ. Γεια χαρά. Λοιπόν, η Ματάσου σου είπε, αγαπητέ φίλε, η Ματάσου σου είπε, συμφωνεί με τον γιατρό. Ο γιατρός είπε ότι το λεμόνι δεν έχει ζάχαρη καθόλου.
1: Ακούτε, η τροφή σου είναι το φάρμακό σου, έλεγε ο Ιπποκράτης που ήταν ο πατέρας της ιατρικής. Αυτό τα λέει όλα. Η τροφή σου είναι το φάρμακό σου. Και το φάρμακό σου να είναι τροφή σου.
2: Είναι
1: ο πατέρας της ιατρικής. Λοιπόν, το γερσίνια πέστης, πρέπει να θέλει συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό, η χλωρίνη εξολοθρεύει το, βέβαια, το δέρμα, το βάζουμε σε στεγνές επιφάνειες, το αλκοόλ, η εθυλική αλκοόλη, το μπεταντίν, ότι είναι σε iodine based solutions,
0: ναι.
1: Και η UV ακτινοβολία σκοτώνει το γερσίνια πέστης, μπανούκλα. Mm-hmm. Έχει ευαισθησία μεγάλη στις UV ακτινοβολίες.
0: Κατάλαβε. Έγινε λοιπόν, στον ακροατή μας έχεις τίποτα άλλο.
1: Ναι, ένα λεπτό.
0: Ο ακροατής μας.
1: Το επόμενο που ήθελα να πω είναι, είπαμε ότι περνάει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό blood brain barrier, γι' αυτό δίνουμε χλωραμφενικόλη. Η γερσίνια πέστης μπορεί να μείνει σε hard surfaces όπως είναι ατσάλι, γυαλί και πλαστικό κάτω από 72 ώρες, το χαρτί μπορεί να μείνει ως 120 ώρες. Στον αέρα είναι για μία ώρα, γιατί οι UV ακτινοβολίες το καταστρέφουν. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να μείνει πολύ καιρό μέσα στο soil, στο έδαφος, δηλαδή μέχρι 16 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Και άμα είναι σε υγρό και περιβάλλον που δεν εκτίθεται σε υπερβολή ακτινοβολία, μπορεί να μείνει και χρόνια. Επίσης η ζέστη το σκοτώνει, από 40 βαθμούς και πάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει. Έτσι, για να πάμε στο ακροατή γιατρέ, δεν αυτό για τρέμα.
2: Ναι. Με τα premium που πληρώσαμε για το Obama Healthcare, ο Τραμπ θα κοιτάξει να δει πόσα πληρώσαμε και θα μας τα στείλει πίσω. Έτσι είπε ο Τραμπ εχθές.
0: Να δούμε. Εντάξει.
2: Από 200 πληρώσαμε 1200.
0: Oh.
2: Θα ναι, θα κοιτάξει να δει πόσα παραπληρώσαμε και θα μας τα στείλει πίσω. Όσο για το Ρούμπιο, για το μέλλον του είναι ξεκάθαρο. Ο Ρούμπιο θα πάει να φτιάξει την Κούβα. Τον περιμένουν πώς και πώς. Όταν πέσει ο κομμουνισμός θα πάει στην Κούβα. Τελείωσε. Ο Τζέντι Βάνς θα βγει πρόεδρος next. Άντε γεια.
0: Άντε για χαρά. Λοιπόν, γιατρέ. Γιατρέ, με ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Για λέγε.
1: Σας ακούω. Αυτά είπαμε είναι τρία είδη και ένα υποείδος της βουβονικής.
0: Σε παρακαλώ, συνέχισε και μίλα και θα επιστρέψω σε μισό λεπτό να πω γιατί έχω κάνει πιο καλό διολούς.
1: Αντί θεραπεία έχουμε, είναι θανατηφόρος, έχει 90% και γι' αυτό και το είχαν στα εργαστήρια οι Ρώσοι, δεν το είχαν για καλό βέβαια. Ένα λεπτό. Συμπτώματα προκαλεί ζάλι, πυρετό, διόγκωση λεμφαδένων αν είναι βουβονική, στις μυρούς μασχάλες όπου υπάρχουν λεμφαδένες, στο λαιμό, ρίγη και αδυναμία. Είπαμε ότι μεταδίδεται από τα τροκτικά, τους ποντικούς, είναι βακτήριο κατά γκράμμα αρνητικό. Αυτά. Αυτοί που είναι, πρέπει να φοράνε μάσκα, εδώ είναι που πρέπει να φοράμε μάσκα, όχι για μπούρδες, γιατί από τα σταγονίδια μεταδίδεται. Επίσης.
0: Για πάμε και στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι.
5: Εγώ, στον Τορκρίτη.
0: Έλα, έλα.
5: Ήθελα να χαρώ, να πω ότι χαίρομαι πολύ που ακούω τον γιατρό στην εκπομπή σου, γιατί ανησυχούσα λόγω Μαζονάκη.
0: Δεν το κλείσατε για
1: αυτό. Γιατί ανησυχούσες?
0: Γιατί δεν είσαι φυλακή.
5: Ανησυχούσα γιατί ακούω πολλούς γιατρούς που έχουν χώσει μέσα. Και λέω πού είναι ο γιατρός μας, ο γιατρός μας, ο γιατρός
1: μας. Εμείς δεν είμαστε απατεώνες, προσέχτε. Κριτικέ, δεν είμαστε ούτε ολιστικοί, ούτε λέμε κβαντική ιατρική και μπούρδες τα οποία είναι επιστήμη της φυσικής και δεν έχει καμία σχέση, ούτε μία σχέση με την ιατρική. Και αυτά που έλεγε η Μποτοξού ότι είναι λίγα το μηχάνημα MRI, αυτό είναι πειραματικό, ούτε καν έχει βγει σε παραγωγή για το κβαντικό. Αυτά είναι μπούρδες. Και όπως είπε ο Γεωργιάδης και είχε δίκιο, και όταν ακούτε κβαντικός ιατρός, ολιστικός και αυτά, φεύγει τρέχοντας. Και δυστυχώς η κυβέρνηση πρέπει να βγάλει ένα νομοσχέδιο το οποίο όταν ακούνε αυτά στις λαμογές πρέπει να δικάζονται. Αυτοί που λένε ψέματα ότι είμαι κβαντικός, ότι είμαι ολιστικός και αυτές τις μπούρδες πρέπει να δικάζονται, να πηγαίνουν στο δικαστήριο και να δικάζονται γι' αυτό. Γιατί λένε
5: κορυδεύουν τον κόσμο. Εγώ χαίρομαι ούτε που σε ακούω, χαίρομαι
1: ναι,
5: που σε
1: ούτε ολιστικός υπάρχει, ούτε κβαντικός υπάρχει. Κορυδεύει τον κόσμο. Το καταλάβατε. Κορυδεύουν τον κόσμο.
5: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν ούτε κβαντικοί ούτε ολιστικοί.
5: Άκου γιατρέ μου, ναι. Παιδιά και λάμπε.
0: Έλα ακούμε, για γιατρέ κάνε κράτη λιγάκι.
5: Εδώ στη Φλόριντα, στο σπίτι που είχε Μουντράκης, ο Μουντράκης και πίσω από τις, πώς το λένε, το σπίτι, πώς το λένε, Ευαγγεία. Anyway, υπάρχει μια λεμονιά η οποία τα λεμόνια είναι κατάκτικα. Μπορείς να είναι ξινό. Πίσω από το βαμβουράκι το σπίτι είναι του Μουντράκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Του χωρίζει το σύνα. Έχει μια λεμονιά Μουντράκη. Τώρα Μουντράκη δεν έχει φύγει.
1: Ναι.
5: Έχει μια λεμονιά εκεί η οποία τα λεμόνια είναι κατέκλυκα.
1: Ναι, ζάχαρη. Εδώ είχαμε ένα γιατρείο βαμπύρ. Είχαμε ένα γιατρείο βαμπύρ, πρόσεξε. Η οποία είχε ένα, ήταν γιατρός μαϊμού. Πρόσεξε, γιατρός μαϊμού με γιατρείο βαμπύρ, το οποίο οικονόμαγε, πρόσεξε, γιατρό μαϊμού με γιατρείο βαμπύρ, το οποίο τι έκανε, έκανε αφαιμάξεις, τους βρήκανε λέει λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ, κοροϊδεύε τον κόσμο γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλούς συμπλεγματικούς και σου λέει και γιατρείο στο Κολωνάκι, είναι καλός γιατρός. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει να κρίνει. Δεν ξέρει να κρίνει.
0: Ναι.
1: Ακούει, βγαίνει όλο στην τηλεόραση, σου λένε καλός για να βγαίνει. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν μου λες, γιατρέ, μια και είπες.
1: Άκουσε με, ιατρικοί πραγματικά ελάχιστοι ξέρουν. Πάρα πολύ λίγοι ξέρουν ιατρικοί όπως πρέπει να είναι ιατρικοί. Δηλαδή, έρχεται όλος να σου δώσει μια θεραπεία σε ένα σύμπτωμα. Δεν κάτσε να ψάξει ποια είναι η ρίζα, από πού προέρχεται κτλ. Κατάλαβες, λίγοι είναι που ξέρουν τα άλλα επάγγελμα, οποιοδήποτε επάγγελμα.
5: Γιατρέ μου, άκουσε να σου πω.
1: Να ξέρεις ότι στην Ελλάδα δυστυχώς... Ναι, ναι.
5: Πριν από 15 χρόνια
1: δοκιμή πρώτα... Ούτε κβαντική, άκουσε με, ούτε κβαντικοί γιατροί υπάρχουν, ούτε όλοι σκεφτάνε κβαντικές λαμογές και μπουρδες. Εντάξει, ο κόσμος όταν ακούει τέτοια να φεύγει τρέχοντας και δυστυχώς
0: έχει
1: βγάλει ένα νομοσχέδιο, όταν κάποιος λέει αυτό και δεν το αποδεικνύει, να διώκεται ποινικά. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Σωστά. Λοιπόν, γιατί
5: γιατί ακούω πολλά λαμόγια στην Ελλάδα γιατρούς, εδώ στην Αμερική, στη Φλόριδα, πριν από 15 χρόνια, έκανε τσεκ το γκάμα και βρήκε από 2.000 γιατρούς, οι 1.500 ήταν σαρλατάνοι. Δεν είχαν άδεια.
1: Κύριε Αγγελάτε, αυτό το παράσιτο, το Sensor CQ, μπλοκάρετε το να με βρίζει. Για μπλοκάρετε τον αυτό το αναφέρον.
0: Ποιος είναι αυτός?
5: Ποιος είναι αυτός?
1: Τώρα με βρίζει. Sensor Ship Cube λέγεται. Για μπλοκάρετε αυτό το βλήμα.
0: Γιατί σε βρίζει?
1: Έτσι είναι μονικό. Το άτομο είναι ψυχικά άρρωστο τώρα και έχει βρει με μένα να τα βάζει.
0: Ψυχοπάθης
1: είναι άρρωστος. Έχει πολλούς ψυχοπάθης αυτή η χώρα.
0: Όχι ρε παιδί μου, γιατί ρε παιδί.
5: Είναι γεμάτο ψυχοπάθης.
1: Και το έχει κάνει επανειλημμένο. Λοιπόν, ένα βλήμα είναι ένα βλήμα ψυχοπάθης.
5: Σε δώσουν λίγο. Και πάγανε το μαζονάκι.
1: Άκουσε με, Κριτικέ, πρέπει να, όταν βλέπεις πολλά τέτοια κουστούμια και αυτά και πολυτέλειες και αυτά και γιατροί υπερπολυτέλειας, εμένα βαράει καμπανάκι. Εντάξει. Ένας που ξέρει το επάγγελμά του δεν προλαβαίνει ούτε να κοιμηθεί, να σου πω την αλήθεια, και να πουλάει κουστούμια και αυτά. Και... αυτά για κορυδεύει τον κόσμο που δεν ξέρει. Αυτό που ξέρει,
0: γιατρέ, επειδή τρέχει ο χρόνος, πες μου σε παρακαλώ, έμαθες για αυτόν τον καμπουράκι, πως λέγεται αυτός ο οποίος έκλεψε 5 εκατομμύρια, τώρα είχα βγάλει στην αλήθεια γνώμη αυτό.
1: Στο Sensor City Tube, ναι, η αλήθεια είναι ότι είσαι ψυχοπαθής εσύ ο ίδιος. Είσαι αιμονικός, κάθε φορά που βγαίνω με βρίζεις. Είσαι αιμονικός και
0: πρέπει μην δίνεις σημασία για γιατρές αυτούς.
1: Είσαι άρρωστος ψυχικά. Sensor Ship, είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος, είσαι ψυχοπαθής.
0: Γιατρέ, ναι. Μην δίνεις σημασία τώρα σε αυτούς τους άνθρωπους. Ναι. Σε παρακαλώ, παίζουν τώρα για τα 5 εκατομμύρια. Τα 5 εκατομμύρια που έφερε ο άλλος.
5: Hey, γιατρέ, μπορώ να πω μια ελληνική λέξη. Είναι μαλάκας.
1: Με περικεφαλαία συμπληρώνω εγώ.
5: Με περικεφαλαία. Ελληνικά,
0: ελληνικά. Έναν αυτό γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Να μου πει για τα 5 εκατομμύρια εδώ, 5 εκατομμύρια γύρω που έφαγε ο άλλος.
5: Ναι.
1: Αυτός παντρεύτηκε μια ωραία γυναίκα.
0: Πώς λέγονται, αυτό τον είχα βγάλει στην ελεύθερη γνώμη 2-3 φορές.
1: Ο κομματικός, ο Καμπουράκης, πώς λέγεται. Καμπουράκης,
0: τον είχα βγάλει στην ελεύθερη γνώμη, ήταν με το
1: Χαρατζαφέρι. Ναι. Έφαγε λίγα λεφτά της εφορίας. Όλοι αυτός ήταν από το κόμμα Καρατζαφέρη. Το κόμμα Καρατζαφέρη, ξέρουν, κατέστρεψε την Ελλάδα, ψήφισε τα μνημόνια. Λοιπόν, τι να περιμέναμε και από αυτό.
5: Να τον λες Καρατζαφίρερ.
1: Ναι.
5: Καρατζαφίρερ.
1: Αυτός λέει, έχει 50 διαμερίσματα, όπως έλεγε και ο Σπύρου, έχει 50 διαμερίσματα, έχει λεφτά. Έχει θησαυρίσει στην πλάτη ενός λαού ο οποίος πεινάει και κοροϊδεύει τον κόσμο.
5: Ο Αλαβάνος που έβαλε τον Τζίπρα επάνω έχει αυτός 50 διαμερίσματα.
1: Μα υπάρχει κριτική μου κομμουνιστής και φτωχός. Όλοι οι κομμουνιστές είναι ζαμπούς.
5: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Όχι για τον λαοτζίκο που τον κοροϊδεύουνε. Κομμουνιστής που να είναι του κόμματος πάνω και να πει να...
5: Έμαθα ότι ο Κουτσούπας δεν τρώει Δευτέρα, Πέμπτη και Σαββάτο, τρώει 3 αστακούς κάθε φορά. 9 αστακούς την εβδομάδα.
1: Έχει και Rolex. Έχει και Rolex των 20-30.000 ευρώ.
5: Rolex.
1: Αυτό είναι το παιδί του λαού. Φοράει και Rolex. Μόνο το ρολέ του κάνει 30.000.
5: Αμέ.
1: Και πουλάει κομμουνισμό. Τρέλα πουλάει και γεμίζει την κοιλάρα. Με την τρελάρα του γεμίζω την κοιλάρα.
0: Λοιπόν, για κάνετε για και κράτη τώρα για να δούμε και το.
1: Έχουμε το Βελόπουλο που ψήφισε, λέει, παρόν, λέει στα παράσημα που κάνει ο κόσμος, πήγε και ψήφισε παρόν.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε αυτό, πήγε και ψήφισε παρόν. Ψήφισε τα μνημόνια, πήγε και τα φαλάκρα. Έχουμε και την ιατρική του, του Βελόπουλου. Για κυραλυφές για τη φαλάκρα.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος, γιατρέ. Κάνε κράτη, να ρωτήσω παρακαλώ. Κριτική, κάνε κράτη, να δούμε εδώ πέρα τα σκυλάδικα. Δεν είναι παράξενο πράγμα στη σημερινή εποχή να βλέπουμε σκύλους να χορεύουν και να τραγουδάνε και να παίζουν μπουζούκια. Να βάλω και τη φωνή. Πού είναι η φωνή? Α, κάτσε ένα λεπτό. Εδώ. Παιδιά. Τα σκυλάδικα. Ωραία. Αμάν, τι έγινε η φωνή. Α, είναι κλειστό το μικρόφωνο. Οκ, λοιπόν, πάμε.
1: Μ' ακούτε, είχε το...
0: Περίμενε αυτό, γιατρέ, περίμενε. Να αρχίσουν τα σκυλάδια.
6: Μα του αλήτη η καρδιά.
0: Ακούστε εδώ, απ' την αρχή.
6: Ελάτε στα σκυλάδικα, θα περάσουν.

0: πίσω.
1: Ωραία. Λοιπόν.
2: Γιατρέ, νομίζω ότι σ' άρεσε αυτό το κομματάκι.
0: Κριτικέ, ναι.
1: Έλα, ναι.
0: Κριτικέ, μ' ακούς.
1: Σ' ακούει, σ' ακούει.
0: Ελάτε, σαν ελάτε. Δεν ήξερα να κάνει ούτε κάρπα. Ήταν ο Κακομοίρης ο Μαζονάκης όρθιο με το ένα χέρι του Κανελή κάρπα. Άσχετη τελείως, πια ιατρική, τίποτα, δεν ήξερε τίποτα. Μαϊμού ήταν. Και έκανε στον άνθρωπο όρθιο, μετά για να βάλει λίγη τεχνητή νοημοσύνη να τη πει. Τι να τη πει τεχνητή νοημοσύνη, άμα δεν ξέρει.
1: Λοιπόν, γιατρέ, πρέπει να κλείσει την εκπομπή. Καλό βράδυ, γιατρέ. Καλό βράδυ, γιατρέ, πρέπει να κλείσει την εκπομπή. Να έχεις καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής. Σήμερα Πέμπτη, να περνάτε καλά. Την αγάπη μου από την ηλιόριστη ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αν μένετε εδώ στη Φλόριδα, μην ξεχνάτε, έχουμε τον τυφώνα, ο Ιάσονας, όπως λέγεται. Θα έχουμε πάρα πολλές πλημμύρες και η θάλασσα θα ανέβει πάνω το Σαββατοκύριακο. Έχετε υπόψη σας και μη σας πιάνει πανικός. Εντάξει, είναι, θα περάσει. Παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε share την εκπομπή, like it και κάνετε share την εκπομπή. Αν θέλετε να δείτε τα σκυλάδικα, είναι και στο YouTube και στο Facebook. Να το κάνετε αυτό το βιντεάκι, share στους πάντες, έχει μεγάλη πλάκα. Εν τω μεταξύ, για οποιοδήποτε θέλει να μου στείλει πληροφορίες από Ελλάδα, από τα νησιά σας, από τα χωριά, από πανηγύρια, οτιδήποτε, πάρετε το τηλέφωνο, να είναι πλαγίες στο τηλέφωνο, κάνετε βίντεο και μου το στείλετε στο Viper ή στο WhatsApp. Καλό βράδυ σε όλους. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως

Είναι Ράιδα και Βούσκος. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-12.

Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Εγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, Saint John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από

0: Τον 1,9 FM στέρεο.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλα πάμε.

Ελλάδα μου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα θάγωνα. Σας περιμένουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το Γλέντι από τον Νίκο Απεργή. Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσπρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: σημαίνει αυτό για την κοινωνία που την οποία ζούμε.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των γίνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτσο. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο. Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938 6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Φωτιά στο Ντέφι.

φωτιά στο ντέφι. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει στην εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com. Η Greek Voice That US. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.